Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

15 του μηνού σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα, γιορτάζει ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη, και επίσης γιορτάζει ο Ορτήσιος και η Ορτήσια. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παγκόσμια ημέρα ανέμου. Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 49 πρωτοβουλία.

Καλό μεσημέρι στους φίλους μας που μας ακούν live στην Αυστραλία μέσω του Free Angel 898. Πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πρωθυπουργός Πακιστάν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία, αναμένονται οι υπογραφές. Τραγωδία στην Βραζιλία, ο γνωστός τραγουδιστής Oliver Tree σκοτώθηκε σε σύγκρουση ελικοπτέρων. Στην Γενέβη, επεισόδια κατά της G7 έκαψαν Τέσλα, πέταξαν πέτρες στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Επιφυλακτικοί σεισμολόγοι για τα 5,3 ρίχτερ στην Μεσσηνία, αύριο θα γνωρίζουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός. Ο καιρός στους 35 βαθμούς, ο υδράργυρος, έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες από τα μέσα της εβδομάδας. Διπλοφωνικό στο Αίγιο, ο Ιταλός θα ζητήσει την αποφυλάκησή του.

θερμή υποδοχή από τους φίλους του μπασκετικού Άρη στον Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βλέπει πρόωρες εκλογές.

Νέες απειλές Ιράν. Τα εγκλήματα του Ισραήλ κατά της Βηρητού δεν θα μείνουν αναπάντητα. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν. Στο Μουντιάλ ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0. Οι Αφρικανοί χαμογέλασαν στο τέλος μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, κοντά στα 80 δολάρια το Brent. Σεισμός 3,2 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης. Μεγάλη φωτιά σε καταστήματα κοντά στην Ομόνοια, ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής.

λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Να έχουμε να καλημερίσω τον φίλο μας τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη, την Λίτσα μας το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, στην πόλη της Καλαμάτας, καθώς επίσης και τον Αλέκο και τον Νικήτα το Γίγαντα.

Μουντιάλ στο ημίχρονο Σουηδία την Ισία 2-1. Στα παιχνίδια που έγιναν εχθές, Ολλανδία-Ιαπωνία τελικό 2-2, ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0 και η Γερμανία σκόρπισε το Κουρασάο με σκορ 7-1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό.
0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα. Ακούμε Έλενα Παπαρίζου και όνειρά μα φυσικά μαζί. Baby, baby, baby, hold me, hold me, hold me. Όσον αφορά τον καιρό, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας για σήμερα. Όχι τίποτα το σπουδαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Γενικά έθριος λοιπόν θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα 15 του μηνού, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις με 3, από 3 έως και 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, και στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί από 3 έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως και 33. Στην Θεσσαλονίκη από 19 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο 617 από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα μου γράφει. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς, καλή δουλειά τους εύχομαι. Καλημέρα και στον πρόεδρο που έχει εξαφανιστεί σήμερα.
1: Αγάπη θα βρω να σε ξεχάσω, θα γιορτάσω που δεν με αγαπάς. Αφού θέλεις να βλέπεις κάποιον άλλο, είσαι ελεύθερη να χάσεις.
0: Καλημέρα μου γράφει ο Νικόλας από τις Ασπέτσες, γεια σου Νίκο μου.

Γρεβενά και στην κυρία Γεωργία μας, η οποία αναρωτιέται πού είναι ο πρόεδρος, πού είναι ο Φουρνιάρης σήμερα. Εδώ είναι ο πρόεδρος ρε παιδιά, εδώ είναι, απλά είναι λίγο κουρασμένος γιατί από ό,τι μου έλεγε έκοβε χορτάρια εχθές στην Μάνη, είχε πάει ο πρόεδρος, έκοβε χορτάρια, κουράστηκε το παλικάρι μας. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα κυρία Γεωργία μας.

Να μπούμε τώρα σε ρυθμιούς Μουντιάλ. Τι λέτε? Μπορεί η Ολλανδία να ήταν αυτή που προηγήθηκε δύο φορές, ωστόσο η Ιαπωνία είχε διαφορετική άποψη. Ισοφάρισε ισάριθμες και τσίπησε την ισοπαλία 2-2 στο μάτς που έγινε στο Άρλινγκτον του Τέξας. Να σας πω ότι το Άρλινγκτον είναι μια πολύ όμορφη πόλη, έτσι. Για την πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026, έτσι, τελικό Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.

0: Κόλλα για οστά έχουν φτιάξει οι Κινέζοι. Τα επιδιορθώνει μέσα σε 3 λεπτά, χωρίς μεταλλικές πλάκες, χωρίς βίδες, χωρίς χειρουργία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Κόλλα για οστά. Αυτή είναι η εφεύρεση των Κινέζων επιστημόνων και επιδιορθώνει σπασμένα οστά σε 3 λεπτά. Χωρίς μεταλλικές πλάκες, χωρίς βίδες, χωρίς μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Απλώς κάντε την ένεση και τα σπασμένα κομμάτια ενώνονται σε λίγα λεπτά. Σε μια δοκιμή, ένας σπασμένος καρπός επιδιορθώθηκε πλήρως μέσω μιας μικροσκοπικής τομής 3 εκατοστών. 3 μήνες αργότερα, πλήρης ανάρρωση, μηδενικές επιπλοκές. Πάνω από 150 ασθενείς έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία. Οι κλινικές δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη. Το υλικό ονομάζεται Bone 02 ή Goo 02 και αναπτύχθηκε από ερευνητές του νοσοκομείου Sir Ran Ran Shaw του Πανεπιστημίου Zhejiang. Πώς λειτουργεί η κόλλα οστών? Έμπνευση από τα στρίδια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις χειρουργικές κόλλες μέχρι σήμερα ήταν ότι δεν μπορούσαν να κολλήσουν σε υγρό περιβάλλον. Οι επιστήμονες αντέγραψαν τη βιολογική σύνθεση με την οποία τα στρίδια κολλάνε με τεράστια δύναμη πάνω σε βρεγμένα και κινούμενα βράχια. Στερεοποίηση σε 3 λεπτά. Η κόλλα εγχέεται με μια μικρή ένεση, μέσω τομής μόλις 2 έως 3 εκατοστών, απευθείας στο σημείο του κατάγματος. Μπορεί και σταθεροποιεί τα σπασμένα κομμάτια του οστού μέσα σε 3 λεπτά, ακόμα και αν το σημείο είναι γεμάτο αίμα. Απορροφάται από το σώμα, αντίθετα με τις μεταλλικές λάμες και τις βίδες που συχνά χρειάζονται δεύτερο χειρουργείο για να αφαιρεθούν, η κόλλα αυτή βιοδιασπάται φυσικά μέσα σε περίπου 6 μήνες, καθώς το ίδιο το οστό αναδομείται και θεραπεύεται. Όντως η Κίνα είναι η χώρα των θαυμάτων.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
3: Τέλειο.
5: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω.
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
9: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
8: Κατάλαβες?
9: Όχι.
10: Μίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
11: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
12: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισε τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλή εβδομάδα, καλή Τσάγκαρο Δευτέρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα στον Γιάννη Μανολόπουλο. Γιάννη μου.
1: Καλημέρα στο Αφορατήριο, καλημέρα όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά με υγεία.
0: Αμήν.
1: Δεν ξέρω πώς πάνε οι δουλειές του κόσμου. Εγώ πολλή δουλειά, παιδιά, σήμερα. Τώρα που τα μνημόσια μεταφερθήκαν από Σαββατοκύριακο Δευτέρα με γυναίκα, παπά, γίνεται χαμός.
0: Τι έγινε τώρα για ξαναπες αυτό, Γιάννη?
1: Τα μνημόσια μεταφερθήκαν από Σαββατοκύριακο σε Δευτέρα.
0: Γιατί έγινε αυτό?
1: Με γυναίκα, παπά, και με γυναίκα, παπά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Να σου πω τώρα, εσύ είσαι γνωστός Παναθηναϊκός, μάλιστα έλεγα πριν από 2-3 μέρες ότι κάθε μέρα φοράς πράσινο μπλουζάκι.
1: Όλοι οι ανθρώποι έχουν τα λατώματά τους. Έχω και εγώ το δικό μου.
0: Τώρα όσον αφορά το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο Greek Basketball League, για πες μας εκεί, τι έγινε, τι συνέβη, τι έπαθε ο Παναθηναϊκός?
1: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το παιχνίδι. Από ό,τι είδα, ένας κακός χαμός που φέρει τον αθλητισμό, όχι τον μπάσκετ, τον αθλητισμό, με αυτά τα γεγονότα το φέρνει πολύ πίσω.
0: Αναφέρεσαι στο περιστατικό ανάμεσα στους δύο Αμερικανούς, Αφροαμερικανούς μπασκετμπολίστες, οι οποίοι πλακώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα?
1: Πολλά γίνανε εκεί, κανείς δεν ξέρει. Μόνο αυτοί που ήταν εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνήσεις μαζί μας. Καλή δουλειά.
1: Γεια.

Η φίλη μας η Πετρούλα στην Θεσσαλονίκη στέλνει την καλημέρα της και τις ευχές της για μια υπέροχη εβδομάδα σε όλους τους φίλους στην ραδιοφωνική μας παρέα, όπως μου γράφει, ιδιαίτερα στον πρόεδρο και στον Γιάννη στην πόλη της Καλαμάτας. Να σας πω ότι στην Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο 70χρονες για μαστροπία σε οίκους ανοχής. Να καλημερίσω τον Χριστάρα στη Νέα Κύο, στην Αργολίδα μας. Καλημέρα στην Αργολίδα. Sky Αργολίδας στους 102.

Πλάτσα πλούτσα εδώ στο πρωινό ξεκίνημα, 26 τα λεπτά μετά από τις 6. Πάλι σε ρυθμούς Μουντιάλ στο 47ο λεπτό. Η Σουηδία εξακολουθεί να προηγείται της Τινησίας με 2-1.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

Βασίλης Καρές, ρωτάς αν σε έχω ερωτευτεί 31 τα λεπτά μετά από τις 6 και είχαμε μία ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 2 και 37 πρώτα λεπτά σε υποθαλάσσια περιοχή του βόρειου κρητικού πελάγους. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 93,5 χιλιόμετρα, ενώ το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 18 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά των Σισών Ρεθύμνου. Αυτό ήταν το σεισμουδάκι της ημέρας, λοιπόν, 3,2 Ρίχτερ βόρεια του κρητικού πελάγους, 18 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά των Σισών Ρεθύμνου.

μου μάθες έρωτα με τον Γιάννη Βασιλείου εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Να σας πω ότι η συναγερμού σας σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εμπορικό χώρο στην Συμβολή των Οδών Μενάνδρου

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένοι ή τραυματίες. Ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

0: τον τερματισμό της πολυμηνιαίας σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεμπάζα Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι δύο χώρες κατέληξαν σε κοινό πλαίσιο που προβλέπει άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, η συμφωνία αφορά όλα τα ενεργά μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, ενώ η επίσημη υπογραφή της έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 19 Ιουνίου. Είχαμε και ένα τροχαίο στο ράλι της Δοδόνης, ένα αγωνιστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στους θεατές. Φοβερό, ε!
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, 14 Ιουνίου, στο ράλι Δοδόνης, όταν αγωνιστικό όχημα εξετράπη της πορείας του στην πρώτη ειδική διαδρομή και κατέληξε σε σημείο όπου βρίσκονταν θεατές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας είναι ανήλικος, ωστόσο τα αρχικά στοιχεία αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε εκτός πορείας παραμένουν υπό διερεύνηση από τους διοργανωτές και τις αρμόδιες αρχές.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο

0: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
1: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
2: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
3: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Παιδιά, πεινάτε!
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω!
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι! Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
7: Κατάλαβες?
8: Όχι.
9: Μίσκο. Όλη νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
10: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
11: Το έχουμε.
12: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
13: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
14: Άιντε,

Είσαι φοβερή. 6 και 47 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή τσάγκαρο Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να σας πω ότι είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Χανιά χθες το βράδυ. Και συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κοντά στον Άγιο Μαθαίο, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου χτύπησε με σφοδρότητα ένα ηλεκτρικό μηχανάκι που οδηγούσε ένας διανομέας, τραυματίζοντάς τον. Το χειρότερο όμως ποιο ήταν? Αντί να σταματήσει και να καλέσει σε βοήθεια, προσπάθησε να τραπεί σε φυγή εγκαταλείποντας τον οδηγό της μηχανής στο οδόστρωμα. Τελικά δεν τα κατάφερε, δεν πρόλαβε να πάει και πολύ μακριά, καθώς υπήρχαν πολλοί μάρτυρες που είδαν το περιστατικό και συνελήφθη από την αστυνομία σε κοντινή απόσταση στον ίδιο δρόμο.

τάφους. Ο διανομέας που έφερε αρκετά τραύματα από την σύγκρουση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, έχοντας ο άνθρωπος τις αισθήσεις του.

0: τα 900 ευρώ η ταρίφα των αστυνομικών για να βάλουν οπαδούς του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Εσείς ακούτε την εκπομπή Πρωινό Ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5:35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που ερευνά η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, καθώς προέκυψε και περιστατικό που αφορά αστυνομικούς εκτός του αρχικού αντικειμένου της έρευνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αστυνομικός που συνελήφθη ως μέλος του κυκλώματος φέρεται μαζί με συνάδελφό του να εκμεταλλεύτηκαν την υπηρεσιακή τους θέση κατά τη διάρκεια των μέτρων τάξης στον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης στις 24 Μαΐου 2026 στο κλειστό Telecom Center Athens. Ζητώντας και λαμβάνοντας 900 ευρώ από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους για είσοδο στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Η έρευνα αφορά συνολικά εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών με 6 συλλήψεις και 24 κατηγορούμενους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής, ενώ ενεργό ρόλο φέρεται να είχε και 28χρονη σύντροφός του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα μέλη χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις, διαδικτυακές εφαρμογές και διάφορους τρόπους μετακίνησης για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Παράλληλα, εξετάζεται εμπλοκή αστυνομικών και σε υποθέσεις. Θέσεις απάτης παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και δωροληψίας.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

κουνήθηκε σχεδόν όλη η Πελοπόννησος χθες το βράδυ στις 9 και 17 πρώτα λεπτά. Από τον σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ στην Μεθόνη, στην Μεσσηνία, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης στην Μεσσηνία. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή προβλήματα από την σεισμική δόνηση. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για υλικές φθορές.

0: Ο χθεσινό βραδινό σεισμό έγινε αισθητό ακόμα και στην Αττική.
1: Η ζωή μας είναι μια τρέλα, θέλω να τη ζω νύχτα μέρα και δεν θα το πω σε...
0: Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε ότι πρόκειται για έναν δυνατό επιφανειακό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που εκδηλώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου, με την δόνηση να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Στην Μεγαλόπολη, μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων. Ο σεισμολόγος επισήμανε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή για προσεισμική δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Η ώρα είναι 6 λεπτά πριν από τις 7.

0: μας.
1: Πασχαλίστερ ζεις καρδάσια καύσωνας. Καύσωνας ετοιμάζεται να πλήξει την Ιταλία. Του 40 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να αγγίξει το θερμόμετρο στην γειτονική χώρα. Και θα πάμε στην κορυφή της ώρας με Ελένη Χατζίδου. Χειρότερα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα.
2: 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.

0: Σαββατό στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην Καλαμάτα, ο οποίος μου γράφει αναφερόμενο στο τροχαίο που ανέφερα προηγουμένως στα Χανιά της Κρήτης, όπου ο οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε ηλεκτρικό μηχανάκι και εγκατέλειψε τον τραυματία. Μου γράφει ο Χρήστος, πήγε και εκείνος να περάσει από την οδό Μητσοτάκη, ρε φιλέ. Καλημέρα, Χρήστο.

Έλεγχοι σε δύο οίκους ανοχής, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν δύο 70χρονες ημεδαπές για μαστροπία. Διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν παράνομα τους οίκους ανοχής, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικίματος. Επιπλέον, σε βάρος της μίας σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή, καθώς είχε παραβιάσει σφράγιση που είχε επιβληθεί από τον αρμόδιο δήμο.

0: Γιώργος Σαλίκης είμαι, μια χαρά, όλοι είμαστε μια χαρά. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 λεπτά μετά από τις 7. Μπλόκο Μαμούθ σε 5,6 εκατομμύρια λατρεία τσιγάρα από την Τουρκία, με προορισμό τη Γαλλία. Η Μαρία Γαβριλίδη έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, τι συνέβη στους κήπους του Εύρου? Συναθούμε λιγάκι εντός λίγου με την Μαρία Γαβριλίδη. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Πάμε, Μαρία.
1: Ένα ακόμη ισχυρό χτύπημα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου κατάφεραν οι ελεγκτικές αρχές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο Τελωνείο Κύπρο στον Εύρο. Αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, οι αρχές σταμάτησαν για έλεγχο ένα φορτηγό που είχε περάσει από την Τουρκία με κατεύθυνση προς τη Γαλλία. Αυτό που ακολούθησε αποκάλυψε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων των τελευταίων μηνών. Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό της καρότσας δεν πρότειναν τίποτα ύποπτο. Πλακάκια, πιάτα, κύπελα καφέ και άλλα νόμιμα εμπορεύματα ήταν τακτοποιημένα στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά του φορτηγού. Ήταν όμως η γνωστή μέθοδος της τάπας. Ένα προσεκτικά στημένο προπέτασμα για να κρύψει το πραγματικό φορτίο. Κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας βρέθηκαν 280 κιβώτια γεμάτα με λαθρέα τσιγάρα, χωρίς τις απαιτούμενες φορολογικές σημάνσεις. Η καταμέτρηση που ακολούθησε αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος της επιχείρησης. Συνολικά 5.627.600 τσιγάρα κατασχέθηκαν από τις αρχές. Αν το φορτίο αυτό έφτανε τελικά στην ευρωπαϊκή αγορά, η ζημία για τα δημόσια ταμεία από φόρους και δασμούς θα ξεπερνούσε το 1,15 εκατομμύριο ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη επί τόπου και κρατείται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο φορτίο να αποτελεί κομμάτι ευρύτερου διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: πάλι. Καλή σας μέρα, 7 και 13 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Να σας πω ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες ψηφιακά αναβαθμισμένες. Ενώ οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου του 2026. Όταν λέω ότι πάβουν να ισχύουν, τι εννοώ? Δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οπότε εσείς που δεν έχετε αντικαταστήσει την μπλε αστυνομική ταυτότητα ακόμα, έχετε μέχρι τις 3 Αυγούστου να το κάνετε, αλλιώς δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε με αυτές στην Ευρώπη.
1: Detox από την καθημερινότητα. Detox από τη ρουτίνα. Detox. Time for a perfect coffee.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Παιδιά, πεινάτε.
4: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
3: Παιδιά, λέω.
4: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι, πένες.
5: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
4: Κατάλαβες?
5: Όχι.
6: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
10: 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών αργά χθες το απόγευμα στην Φιλιππιάδα για την διάσωση ενός 12χρονου κοριτσιού που βρέθηκε σε κίνδυνο. Το ανήλικο κορίτσι, το οποίο διαμένει σε δομή φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας, είχε πάει στην περιοχή του ποταμού Λούρου, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερο δύσβατο και απόκρημνο σημείο στις όχθες του ποταμού, αδυνατώντας να επιστρέψει σε ασφαλές μέρος. Στο σημείο πήγαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Φιλιππιάδας με 4 οχήματα και 10 άτομα που κατάφεραν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το δύσκολο σημείο και να απεγκλωβίσουν ευτυχώς το 12χρονο κοριτσάκι.

0: Και να πάμε τώρα στην Κύπρο, στην Λεμεσό συγκεκριμένο, όπου είχαμε μια απίστευτη καταγγελία του Κύπριου καθηγητή διεθνούς δικαίου, του κυρίου Γιάννου Χαραλαμπίδη, για την φωτογραφία που έδωσαν οι Τούρκοι στην δημοσιότητα. Πρόκειται για μια φωτογραφία από την τουρκική στρατιωτική άσκηση Θαλασσόλικος, όπου εικονίζεται Έλληνας αξιωματικός ως παρατηρητής της τουρκικής άσκησης μαζί με αξιωματικούς του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Μας ταπείνωσαν οι Τούρκοι, υποστηρίζει ο κύριος Χαραλαμπίδης. Πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, για το σύμπαν.
1: Τι να πει κανείς με μια τέτοια φωτογραφία, η οποία προκαλεί σοκ και νομίζω ότι είναι ντροπιαστική έναντι καθενός εξημών, Έλληνος δηλαδή, αλλά και ειδικότερα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έλληνα αξιωματικός πνίγεται και μαζί οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στην άσκηση Θαλασσόλικος. Πρόκειται για φωτογραφία η οποία έχει κυκλοφορήσει από το Γενικό Επιτελείο Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων προς τα ΜΜΕ. Υπάρχει βεβαίως και σχετικό βίντεο που δείχνει Έλληνα αξιωματικό στο παρατηρητήριο μαζί με αξιωματικό του ψευδοκράτους. Είναι πρόδειλο ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο την έχουμε πατήσει και έχουμε γίνει θύμα της τουρκικής προπαγάνδας. Αλίμονο εάν ένας οποιοσδήποτε Έλληνας αξιωματικός κάθεται στο ίδιο παρατηρητήριο, νομιμοποιώντας πολιτικά, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο και νομικά, το ψευδοκράτος, υπό την έννοια ότι οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών, αλλά και αυτών που δεν είναι αναγνωρισμένα όπως το ψευδοκράτος, αποτελούν σύμβολο ισχύος και διασφάλισης ακριβώς της υπεράσπισης της πατρίδας τους. Ποιας πατρίδας στη συγκεκριμένη περίπτωση? Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα Έλληνα αξιωματικό της δικής μας μητέρας πατρίδας, ο οποίος όμως κάθεται στο ίδιο παρατηρητήριο και γίνεται αντικείμενο προπαγάνδας από την Τουρκία μαζί με ένα αξιωματικό του ψευδοκράτους, ο οποίος είναι αξιωματικός κατοχικών δυνάμεων ευρωπαϊκού εδάφους και κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα και τις ένοπλες της δυνάμεις να είναι εγγυήτριες ακριβώς αυτού του κράτους που θέλει να καταργήσει η Τουρκία. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει διάφορες δηλώσεις, κυρίως από τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, δηλαδή τον κύριο Δένδια, οι οποίες έδειχναν μια αποφασιστικότητα και μια αλλαγή λογικής από τον ίδιο συγκριτικά με τον κύριο Μητσοτάκη. Με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, όλη αυτή η πολιτική την οποία ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες καταστρέφεται. Αυτή η εικόνα δεν είναι απλά εικόνα εξευμενισμού. Είναι εικόνα ακριβώς η οποία χρησιμοποιείται για να μας ταπεινώσει και να αναβαθμίσει μέσω των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων την Τουρκία, το ψευδοκράτος διεθνώς. Επί τούτου δε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, διότι προ ενός και δύο ετών είχαμε παρουσιάσει την απαράδεκτη παρουσία κυανόκρανων σε ανάλογες ασκήσεις που διεξήχθησαν στο ψευδοκράτος, με αποτέλεσμα να αναγκάσουν να βγάλουν ακόμη και ανακοινώσεις. Πόσο μάλλον δε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι ντροπή για όλους μας, είναι ντροπή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ακόμη και αν κάποιος ισχυριστεί ότι πρόκειται περί φωτομοντάζ ή πρόκειται περί artificial intelligence, δίνει μια άλλη διάσταση, ότι οι Τούρκοι είναι σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί κανείς να τους έχει εμπιστοσύνη και ότι το θέμα είναι ιδιαίτερος σοβαρό, που θα έπρεπε να γίνουν οι ανάλογες διπλωματικές ενέργειες, διότι ο στόχος είναι να μας εξευτελίσουν. Από την άλλη πλευρά, είναι αφελής πλέον όποιος πιστεύει ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Είτε το δει με το θέμα του artificial intelligence και της προπαγάνδας, είτε το δει με τη λαθασμένη κίνηση αποστολής αξιωματικού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ένα παρατηρητήριο μαζί με αξιωματικό του ψευδοκράτους και μάλιστα στην άσκηση Θαλασσόλικος, η οποία έχει ως στόχο να εμπεδώσει διεθνώς ότι η γαλάζια πατρίδα εκτείνεται από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο μέσω Αιγαίου. Ο Έλληνα αξιωματικός προφανώς είναι θύμα της δικής του αφέλειας ενδεχομένως, αλλά την κύρια ευθύνη έχουν αυτοί οι οποίοι τον έχουν στείλει, δηλαδή ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο Υπουργός Αμήνας, και είναι σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να τεθεί στη δημόσια συζήτηση και ειδικώς εντός της Ελληνικής Βουλής. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για την αποδοχή acknowledgement με βάση το διεθνές δίκαιο του ψευδοκράτου.

0: Να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον Κύπριο καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, για το σχόλιο του. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρετικά, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα 15 του μηνού. Αυξημένη θα είναι η πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπική μέτρια άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και η θερμοκρασία σε άνοδο.
1: Στη λησμονιά πετάνε.
0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 32 στην Βόρεια Ελλάδα, 15 έως και 34 στην Κεντρική και Νότιο Ελλάδα, από 16 έως 31 στην Δυτική Ελλάδα.
1: Στη λησμονιά σε πάνε.
0: Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει τους 27 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στην Θεσσαλονίκη, 24 στην πόλη της Πάτρας, 26 στην Σπάρτη, 26 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 25 στην Μυτιλίνη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

7 και 31 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Να έχουμε στην Γενέβη, στρέφονται πλέον τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένα σχέδιο 14 σημείων, το οποίο προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών, επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και την επόμενη ημέρα στην περιοχή. Σε λίγο θα πάμε στην Ουάσιγκτον, από όπου ο Μιχάλης Ιγνατίου θα μας ενημερώσει.

0: τσιγάρο ατελείωτο με τον Σοκράτη Μάλαμα. Καλή σας μέρα, 7 και 35 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Και πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον για να συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε στο Truth Social: πλοία όλου του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρέει. Πρόεδρος Donald J. Trump. Έχουμε τελικό κείμενο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ελπίζω να μην έχει αλλάξει κάτι τις τελευταίες ώρες. Αυτό το περιβόητο μνημόνιο κατανόησης τελικά θα υπογραφεί την Παρασκευή. Τι ακούσες εσύ?
1: Έγινε έκτακτη ενημέρωση από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις. Θεωρεί ότι το μνημόνιο κατανόησης είναι καθόλου έτοιμο και θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες. Είπε μια κουβέντα που είναι σημαντική, διότι θα έλεγα ότι είναι κέρδος των Ιρανών. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν σημαντικά τις κυρώσεις και θα ξεπαγώσουν περιουσιακά στοιχεία εάν το Ιράν συμμορφωθεί στις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το μνημόνιο. Άρα, εάν προχωρήσει η συμφωνία, το Ιράν θα έχει πολύ μεγάλα κέρδη. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι πρόκειται για ευρεία περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία και περιλαμβάνει το Λίβανο, το Ιράν φυσικά, όλες τις χώρες της αχτής του Περσικού Κόρπου και φυσικά του Ισραήλ. Ο αξιωματούχος είπε ότι είναι βέβαιο ότι οι σύμμαχοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Φαντάζομαι, δεν είπε, αλλά αφορά αυτή η δήλωση τους Ευρωπαίους. Επίσης είπε ότι η συμφωνία δεν επηρεάζει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αναφερόντας στο Ισραήλ. Εάν λοιπόν το Ιράν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο αξιωματούχος είπε δεν θα περίμενε από τους Ισραηλινούς να μην απαντήσουν. Οπότε κέρδισε το Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Ο αξιωματούχος είπε ότι είμαστε αρκετά σίγουροι ότι όλοι αισθάνομαστε άνετα με το που βρισκόμαστε. Είπε όμως ότι η εφαρμογή μπορεί να χρειαστεί χρόνο. Μερικές φορές είπε αυτές οι εγκεχηρίες χρειάζονται λίγο χρόνο για να ριζώσουν. Εξήγησε ότι το ιρανικό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ιρανική ηγεσία θέλουν να υπογράψουν τη συμφωνία. Στη συνέχεια μίλησε για τους όρους που κέρδισαν οι Αμερικανοί, το πρόγραμμα, να καταργηθεί το πρόγραμμα το πυρηνικό. Και πάση επτώσει, όπως μας είπε ο αξιωματούχος, νιώθουμε άνετοι και εμείς και οι συνομιλητές μας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικά στην Τεχεράνη. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, παραμένει ο άγνωστος Χ, είναι η φρουρή της επανάστασης. Ο αξιωματούχος είπε ότι είναι σχεδόν βέβαιος, μας είπε, ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε υπογραφή.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Η Αμερικανική πλευρά λοιπόν δηλώνει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι την Παρασκευή θα έχουμε υπογραφή. Από την άλλη όμως, η συμφωνία των δύο κυβερνήσεων προβλέπει το άμεσο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβάνουμένου και του Λιβάνου, δήλωσαν οι Ιρανοί, συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Καζέμ Γαριμπαμπαντή. Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών εν ώψη της σύναψης της οριστικής συμφωνίας, είπε ακόμα ο Γαριμπαμπαντή, επισημένοντας πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Γλυφάδα χθες, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 16χρονος. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αφροδίτης στην Γλυφάδα, επαναλαμβάνω, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 18χρονος κινούνταν προς την οδό Γούναρη. Στην συμβολή με την οδό Τρυπόλεως, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή ιατρικής φροντίδας και για τον απαραίτητο έλεγχο. Η Μαρία Καριστιανού, φίλες και φίλοι, επισκέφτηκε το Αττικό νοσοκομείο και μίλησε με εργαζομένους, με γιατρούς και νοσηλευτές για την πραγματική κατάσταση του ΕΣΥ. Θα ακούσουμε τώρα δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού κατά την επίσκεψή της στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Επισκεφτήκαμε σήμερα το νοσοκομείο Αττικό, ένα νοσοκομείο βαθύδα ουσιαστικά στο, ανάμεσα στα νοσοκομεία της Αττικής, για να ενημερωθούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Να συζητήσουμε με την διοίκηση και με τους γιατρούς για όλα τα προσκόμματα τα οποία δημιουργούνται στην έγκριτη λειτουργία μιας νοσοκομειακής μονάδας. Και βέβαια κάνουμε μια μικρή περιήγηση σε κάποια κλίματα, τα οποία ήδη μετά την εφημερία ήταν γεμάτα από όλοι συμφωνούμε στο εξής. Και εγώ, επειδή ασχολούμαι με τον Οπτήνο στο κομμάτι της υγείας, θα σας πω το εξής. Πάντα το πρόβλημα ήταν η χαμηλή μισθή τύπου στελέχωση. Είναι τα δύο βασικά προβλήματα. Έχουμε πάνω νοσηλευτές, οι οποίοι δουλεύουν, βγάζονται δουλειά για δύο και για τρία άτομα και πληρώνονται, με βάση αυτά που ισχύουν στην Ευρώπη, μισθολογικά, για μισό εργαζόμενο. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στους γιατρούς και στους ειδικευόμενους. Πάρα πολλή εργασία, πολύ χαμηλή μισθή. Και το άλλο τραγικό είναι ότι αυτό το κτίριο πίσω δουλεύει με 130% πληρότητα, έτσι, είναι ανοιχτό για τον κόσμο, δέχεται παραπάνω από αυτό που μπορεί, ενώ είναι υποστελεχωμένοι. Άρα ουσιαστικά το σύστημα, γνωρίζοντας ότι το θέμα υγεία είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, επενδύει πάνω στην επαγγελματική ευσυνειδησία, στον υπερβάλλοντα ζήλο που δείχνουν όλοι όσοι εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία, εις βάρος βέβαια της δικής τους προσωπικής, σωματικής και ψυχικής υγείας. Δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα. Δεν αξίζει αυτό που είδα και στους συναδέλφους μου, στους εργαζόμενους, ούτε και στους νοσηλευόμενους. Το θέμα υγεία είναι πολύ σοβαρό. Θα πρέπει πραγματικά να γίνουν όχι εγγένεια για άδειες αίθουσες οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά επί της ουσίας να δούμε τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Θα σας πω ότι λύσεις υπάρχουν. Η πολιτική βούληση απουσιάζει.

0: πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ακούσαμε τι είπε η κυρία Μαρία Καριστιανού για τα προβλήματα στο ΕΣΥ. Τώρα να σας πω ότι νέο πλαίσιο δίνει την δυνατότητα σε ασφαλισμένους με οφειλές έως 30.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση του χρέους. Υπάρχουν όμως και κάποιες προϋποθέσεις, τα λεγόμενα ψηλά γράμματα. Η εργατολόγος Ασπασία Παπαθανασοπούλου θα μας εξηγήσει για τον νόμο 5078 που έχει νομοθετηθεί στα τέλη του 2023. Για να ακούσουμε τις λεπτομέρειες. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη.
2: Ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες ασφαλισμένους που αδυνατούσαν μέχρι σήμερα να συνταξιοδοτηθούν λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέο πλαίσιο που επιτρέπει την έκδοση σύνταξης ακόμη και σε περιπτώσεις χρεών έως 30.000 ευρώ.
3: Ασφαλώς είναι καλό, είναι μια
4: ρύθμιση
3: που έχει νομοθετηθεί από τα τέλη του 2023 με το νόμο 5078. Αυτό δημιούργησε άνοιξε μάλλον περισσότερες εκδοχές συνταξιοδότησης, με την έννοια ότι ενέταξε μέσα και ανθρώπους που χρώσταγαν πάνω από 20.000 ευρώ σε όλους τους ενταχθέντες φορείς εκτός από τον ΟΓΑ.
2: Η ρύθμιση αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι παρά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης παρέμεναν εκτός συστήματος εξαιτίας των οφειλών τους.
3: Μέσα σε 2 μήνες έπρεπε να εξοφλήσεις ό,τι υπερβαίνει τις 20.000 και εν συνεχεία να προχωρήσει το συνταξιοδοτικό. Αυτό το όριο μεταφέρθηκε στις 30.000 πλέον με τον νόμο που είπαμε. Mm-hmm. Αυτό ισχύει για όλους τους ενταχθέντες φορείς εκτός από τον ΟΓΑ. Στον ΟΓΑ το όριο πλέον είναι 10.000, ήταν 6. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εισφορές του ΟΓΑ είναι πολύ χαμηλότερες, οπότε υπάρχει μια αναλογία στο ταβάνι των ασφαλιστικών εισφορών που μπορούν να οφείλονται. Αυτό λοιπόν για να γίνει έχει κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή για να ενταχθεί κάποιος αυτή τη ρύθμιση της οφειλής πάνω από 20 και όχι πάνω από 30, προϋποθέτει κάποια πράγματα σε σχέση και με το πώς κάποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
2: Με το νέο μέτρο προβλέπεται η δυνατότητα παρακράτησης μέρους της σύνταξης για την αποπλήρωση των χρεών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν άμεσα τη σύνταξή τους, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η εξόφληση ολόκληρου του ποσού.
3: Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 20 χρόνια καταβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να συνταξιοδοτηθεί είτε επειδή έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας, είτε στα 62 με 40 χρόνια. Να πούμε εδώ ότι αν κάποιος χρειάζεται να εξαγοράσει πλασματικούς για να πιάσει τα 40 χρόνια, θα πρέπει μέσα στο όριο των οφειλών των 20 ή 30, από 20 έως 30, να ενταχθεί και το κόστος των πλασματικών, εφόσον επιλέξει να το εξοφλήσει με παρακράτηση από τη σύνταξη. Δηλαδή, δεν μπορεί το κόστος των οφειλών να υπερβαίνει τις 30.000. Εάν βέβαια το υπερβαίνει, θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ οτιδήποτε υπερβαίνει τις 30.000.
2: Στόχος είναι να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που κρατούσε χιλιάδες ασφαλισμένους σε οικονομική ομοίρεια, ενώ παράλληλα διευκολύνεται και η ίσπραξη των οφειλών από το δημόσιο.
3: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το γεγονός ότι διευρύνθηκε ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να ενταχθούν. Γνωρίζουμε όμως όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων κτλ. Που έχουν οφειλές και πάνω από 30 και πάνω από 40.000 ευρώ και δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν. Πληρώνουν μία ρύθμιση της τάξης των 100 δόσεων με το νόμο 46-11 του 19 που γνωρίζουμε, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν την οφειλή σε όρια στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν σε κάποια τέτοια ρύθμιση. Να πούμε ότι υπάρχει και το όριο των τραπεζικών καταθέσεων των 12.000 ευρώ. Αυτό κρίνεται με βάση το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων.
2: Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα ωφελήσει σημαντικό αριθμό πολιτών που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, προσφέροντας μία ουσιαστική διέξοδο σε ανθρώπους που για χρόνια δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν το ασφαλιστικό τους δικαίωμα.
3: Όταν διαπιστωθεί ότι το χρέος είναι από 20 έως 30, προχωράει και βγαίνει κατευθείαν συνταξιοδοτική πράξη και υπάρχει τρόπος εξόφλησης, ό,τι υπερβαίνει τις 20.000 εξοφλείται με το 60% της σύνταξης και από εκεί και πέρα η οφειλή των 20.000 μπαίνει σε 60 δόσεις, είναι περίπου 330 ευρώ το μήνα, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το ποσό της σύνταξης επαρκεί για να καλύψει το ποσό αυτό.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Δεν ήξερα ότι επί 22 χρόνια κοιμόμουν με έναν άνθρωπο που κατηγορείται για φόνο στην Αυστραλία. Έχω χάσει τη γη κατά τα πόδια μου, είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της η 47χρονη σύντροφος του James Dalamanca, ο οποίος καταζητείται από τις Αυστραλιανές διοκτικές αρχές για 27 χρόνια ως υπαίτιος του φόνου του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1999.

όπως ισχυρίστηκε η 47χρονη. Συνειδητοποίησε ότι μετά την σύλληψη πως είχε στο πλευρό της έναν άνθρωπο που τον γνώριζε μόνο σαν Αντώνη Τζίμα, ο οποίος είχε διπλή προσωπικότητα. «Έχω πέσει από τα σύννεφα, είναι ισχυρό το σοκ, θέλω να με καταλάβετε», είπε στους δικαστές. «Ζούσα μέσα σε ένα ψέμα και τώρα αλλάζει η ζωή μου και δεν ξέρω πού θα με πάει».

0: Το φαντάζεστε?
1: Να ζεις με έναν άνθρωπο για 22 χρόνια, να πιστεύεις ότι λέγεται Αντώνης Τζίμας και ξαφνικά να ανακαλύψεις ότι το όνομά του δεν είναι Τζίμας αλλά Δαλαμάγκας και ότι είναι καταζητούμενος για φόνο. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια καταπληκτική Δευτέρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα στις 5:35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπέτη 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.

0: Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Βίρον Καμπέρος. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 15 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Και θα έχουμε μια εβδομάδα, μας λένε οι μετεωρολόγοι, με αρκετή ζέστη που ξεκινάει από σήμερα. Καθώς η σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας θα αρχίσει Δευτέρα, θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή θα επικρατήσει ηλιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 18. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Τώρα για την υπόλοιπη χώρα, το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι έθριος με ηλιοφάνεια και η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο, από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές με τα βλητή 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε

θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα ορεινά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32.

Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προκαταρτική συμφωνία ειρήνης με την τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Εδώ πέρα θα υπάρχει ενδεχομένως θέμα με το Ισραήλ, θα το δούμε. Αυτό πάντως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, η χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο κλειδί, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν την πληροφορία αυτή αμέσως μετά. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε πως το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου. Ο Σαρίφ στην ανάρτησή του έγραψε επίσης πως με τη συμφωνία πλέον σε ισχύ, οι διαμεσολαβητές θα διευκολύνουν μια σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι συζητήσεις πριν την εφαρμογή θα θέσουν τα θεμέλια για τις τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη τελετή υπογραφής. Ακολούθησε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που έγραψε ότι η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε. Ανακοίνωσε την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας ρεύσει το πετρέλαιο, έγραψε χαρακτηριστικά. Πάντως υπήρξε και νεότερη ανάρτηση γι' αυτό και ανέφερε πως ο στρατηγικός θαλάσσιος διάδρομος θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει την Παρασκευή, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την απομάκρυνση των θαλασσίων ναρκών από την περιοχή. Το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ΜΕΧΡ ωστόσο μετέδωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης που συμφωνήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών εντός 30 ημερών από τις Ιρανικές διευθετήσεις. Παρά τις πανηγυρικές δηλώσεις του Τραμπ, η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο προσεκτική. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων θα κριθεί στην πράξη. Η Ιρανική πλευρά ζητά εγγυήσεις για την άρση των περιορισμών και τη συμμόρφωση της Ουάσιγκτον με τα όσα συμφωνήθηκαν. Οι Ιρανικές πηγές διευκρίνησαν ότι η συμφωνία δεν σημαίνει εμπιστοσύνη στον εχθρό, ενώ το κείμενο του μνημονίου κατανόησης θα δημοσιοποιηθεί μόνο μετά την επίσημη υπογραφή του. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, επιβεβαίωσε τη συμφωνία σε τηλεοπτικές δηλώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λέγοντας ότι αυτή θέτει άμεσο τέλος στον πόλεμο μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών και ότι επίσης καλύπτει το μέτωπο του Λιβάνου. Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών εν ώψη της σύναψης οριστικής συμφωνίας, είπε ο κύριος Γκαριμπαμπαντί, επισημένοντας πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε μάλιστα λόγο για 4 θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι: την άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είτε πρόκειται για μονομερείς πρωτογενείς ή δευτερογενείς, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν. Το μνημόνιο δεν φαίνεται να επιλύει τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά αναμένεται να συζητηθούν σε διάστημα 60 ημερών με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία. Αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο σύνθετες διαπραγματεύσεις μπορούν να ολοκληρωθούν επιτυχώς μέσα σε 2 μήνες, επισημένοντας ότι η πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν του 2015 χρειάστηκε σχεδόν 10 φορές περισσότερο χρόνο για να επιτευχθεί, όπως μετέδωσε ο Guardian. I love you.
Παράλληλα, παραμένει ασαφές και το πώς θα επηρεαστούν οι σχέσεις με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες και φέρεται να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα τη συμφωνία. Η Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό χθες απείλησε για ακόμη μια φορά τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο εύθραστη παραμένει η κατάσταση. Ο Σάμι Χάμντι, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Συμβούλων Κινδύνου International Interest, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η επιτυχία της τρέχουσας συμφωνίας εξαρτάται από το κατά πόσον ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συγκρατήσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Την τελευταία φορά που το Πακιστάν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις εναντίον του Λιβάνου, ανέφερε ο αναλυτής. Όταν το Πακιστάν επέμεινε ότι ο Λίβανος περιλαμβανόταν στην κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ φάνηκε να τροποποιεί τους όρους της συμφωνίας ώστε να εξαιρεθεί ο Λίβανος. Το ερώτημα είναι αν θα κάνει το ίδιο και αυτή τη φορά. Ο διεθνής αναλυτής σημείωσε ότι στο Ισραήλ υπάρχει έντονη αντίθεση απέναντι σε μια τέτοια συμφωνία με την Τεχεράνη και ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε χθες πλήγμα στο Λίβανο με στόχο να υπονομεύσει τη συμφωνία. Ο ίδιος σημείωσε ότι η βασική του ανησυχία είναι αν ο Τραμπ τροποποιήσει ξανά τη συμφωνία. Ακόμη και αν αποτρέψει το Ισραήλ από το να επιτεθεί στο Λίβανο, ενδέχεται να αρνηθεί να ασκήσει πίεση για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη συμφωνία. Λίγη ώρα προτού ανακοινωθεί η συμφωνία, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποιούσε μέσω X ότι πρόκειται να υπάρξουν άμεσα αντίπεινα σε βομβαρδισμό του Ισραήλ με τρεις νεκρούς σε νότιο προάστιο της Βηρυτού Προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ δήλωσε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος ότι το Ισραηλινό πλήγμα καθυστέρησε την υπογραφή κατά μερικές ώρες και αποκάλυψε ότι είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως δεν έχει καθόλου κρίση. Μιλώντας στο New York Times μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι οι επιθέσεις που εξαπέλυσε στο Λίβανο παραλίγο να εκτροχιάσουν τις τελικές διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και για να είμαι ειλικρινής θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων προς εμάς για αυτό που κάναμε. Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, φέρεται να δήλωσε. Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης στις απειλές ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν επέβαλε τη θεία και ατσάλινη θέλησή του στους Αμερικανούς και σιωνιστές εχθρούς. Τους ταπείνωσε και ο εχθρός δεν είχε την άλλη επιλογή παρά να αποδεχτεί την ήττα και να παραδοθεί. Υποστήριξε από την πλευρά του το Γενικό Επιτελείο του Ιρανικού Στρατού σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από τα διεθνή και θα πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Λέγαμε λοιπόν για τις προοπτικές συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο να υπογραφεί μια συμφωνία, να πάρθει μια απόφαση, από ό,τι φαίνεται πως είναι για τον οδοντοτό στην Αχαΐα. Χθες έγινε μια συγκέντρωση στο Διακοφτό, όπου εκπροσωπήθηκαν όλοι οι φορείς περιοχής, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και τονίστηκε η ανάγκη για την επαναλειτουργία του οδοντοτού, προφανώς με συνθήκες ασφαλής που θα πρέπει να διασφαλίσει το κράτος. Τα λέω έτσι περιληπτικά, θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά με τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρμιάη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λέω ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή είναι πιο εύκολη από τη συμφωνία για την επαναλειτουργία του οδοντοτού, από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι που τα κάνουμε, Γιώργο, έτσι πιστεύω και εγώ. Κοίταξε, η συγκέντρωση καταρχήν ήταν πάρα πολύ μεγάλη και χθες στο Διακοφτό. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και από τους Καλαβρητινούς και από τους Αιγιαλείς. Δεν υπάρχουν κόμματα εδώ, όλοι είμαστε ένα σώμα και όλοι διεκδικούμε την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηροδρόμου. 95 μέρες τώρα ο σιδηροδρόμος δεν λειτουργεί και ζημιά είναι τεράστια. Ιδέα, η ιστορική αξία του οδοντοτού χάνεται, όπως καταλαβαίνεις, κάθε μέρα, γιατί περισσότερο, γιατί οι παγκόσμια τη ξέρανε τη διαδρομή. Και μάλιστα χθες συνάντησα στο Διακοφτό δύο τουρίστες, ένα ζευγάρι. Κάποια στιγμή μόλις κατέβηκαν, μου λέει η κοπέλα που το αφενείο εκεί, να δεις, μου λέει ότι αυτοί ήρθαν να πάρουν το τρένο. Και μόλις λοιπόν τους ρώτησε και τους είπε ότι το τρένο δεν λειτουργεί, έμειναν οι άνθρωποι, ας πούμε, με ένα παράπονο, ότι τελικά δεν θέλουμε να πάμε στα καράβια, θέλουμε να δούμε τη διαδρομή μες στο φαράκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και πολύ δύσκολα. Η ηγεσία του Υπουργείου, του Υφυπουργείου Μεταφορών, Αναπληρωτής Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, απέτυχε, κατά την άποψή μου, να βάλει πάλι το τρένο σε λειτουργία, διότι καταρχήν η απόφασή του να το κόψουν το τρένο με τον ΟΣΕ μαζί, γιατί συμφωνία έγινε με τον ΟΣΕ, μην νομίζω ότι ο ΟΣΕ πήρε την απόφαση, ο Υπουργός την επέβαλε. Έτσι, αυτά τα ξέρω πολύ καλά, γι' αυτό τα λέω.
0: Είναι χρήσιμο να μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι, γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε, νομίζω, έτσι χωρίς να γίνει καλά έτσι, η ανάλυση του σκεπτισμού, γιατί ακριβώς κόβουμε το τρένο. Αν είχαμε μια πτώση πέτρας στον οδοντοτό, αυτό είναι σύνθεση των νόμων, ενδεχομένως, αν σου πει κάτι με κακές συνθήκες στο παράκι, δεν σημαίνει ότι σταματάμε τον οδοντοτό. Πέτρες πέφτουν και στον δρόμο του μεγάλου σπηλαίου που ανεβαίνουμε κάθε μέρα, καλά ρωτά και μάλιστα πούλμαν με παιδιά μέσα, έτσι. Δεν κόβουμε το δρόμο, έτσι κάνουμε μια παρέμβαση, έτσι επεμβαίνουμε και τέλος πάντων, γιατί και το τρένο δεν κινδυνεύει, γιατί 130 χρόνια κανένα ατύχημα. Γιατί κανένα ατύχημα? Γιατί ό,τι πέφτει δίπλα τις γραμμές του τρένου, γιατί εκεί πέφτουν, δεν πέφτουν πάνω στον οδοντό, το φτιαγμένο το φαράκι, έτσι, που δεν πέφτει, αν πέσει, ας πούμε, και βράχος να πέσει από ψηλά που δεν έχει κοπεί ποτέ από τα πλανή, κάτι πέτρες πέφτουν πάνω στη γραμμή, αυτές κάνουν στην άκρη, έτσι, που κάθε μέρα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα βαγονέτο που κάνει τη διαδρομή, καθαρίζει τη γραμμή και περνάει το τρένο. Αυτό δεν γινόταν τελευταία, δεν γινόταν από τον ΣΕ, δεν υπάρχουν στον ΣΕ χρήματα, στο λέω εγώ. Ο ΣΕ είναι...
0: Άρα έχει σταματήσει η συντήρηση για να
1: όχι, βέβαια, ο οργανισμός χωρίς χρηματοδότηση, άκουσε το από μένα που στο λέω, δεν διαθέτουν ούτε ένα ευρώ, έτσι, για να κόψει τα χόρτα, έγινε μεγάλη προσπάθεια, για να κόψει τα χόρτα στη γραμμή πάνω, έτσι, που δεν κόβεται όλη η γραμμή 22 χιλιόμετρα, δεν έχει χιλιόμετρα είναι, που κόβουμε χόρτα, δεν κόβουμε μέσα στο ποτάμι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, η δρομή είναι με 15 χιλιόμετρα την ώρα στην οδότωση και 40 χιλιόμετρα την ώρα στην ευθεία. Τι ατύχημα να γίνει. Δεν μιλάμε για τρένο το οποίο έχει δρομολόγιο για να μπορείς κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Μιλάμε για τρένο το οποίο μεταφέρει κόσμο μέσα στη φύση, μέσα στο περιβάλλον. Και αυτό απολαμβάνουν ένα φαράκι. Αυτό που έγινε λοιπόν ήταν μια καταστροφή οικονομική και στα Καλάβρητα και στο Διακοφτό. Έχουν καταστραφεί εντελώς οι επιχειρηματίες, όλοι κλαίνε εδώ. Έτσι, ειδικά στο Διακοφτό, άδειο τελείως το Διακοφτό, να το ξέρεις αυτό. Και τέλος πάντων, τώρα τι κάνουμε? Περιμένουμε τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, αφού ο Γιώργος Ιαννάκης ευτυχώς που έφυγε, σου λέω εγώ. Τώρα βέβαια τι θα κάνει όταν ορίστηκε η γραμματέα του κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ευτυχώς που έφυγε. Γιατί με τον νέο υπουργό θέλουμε να έχουμε συνάντηση και μάλιστα άμεσα, έτσι για να εξηγήσουμε ότι εδώ δεν υπάρχει μόνο να λειτουργεί το τρένο και όσες μελέτες θέλει να κάνει, ώστε να κάνει. Και όσοι τρει θέλει να κάνει, να κάνει. Και όσοι τρει θέλει να κάνει, χαίρει τα ίδια που είχε τα παγόνια, τα οποία τα είχε στηρίζει και τώρα τα στηρίζει σε ευκαιρία τη διακοπή, να κάνουν. Γιατί ό,τι είχαμε πρόβλημα, αν θυμάστε καλά, στι 17 βλάβε τέλο πάντων, ή 15 ήταν από μηχανική βλάβη στα μάτια του τρένου.
0: Ναι, το θυμάμαι. Άρα υπήρχε και δεν υπήρχε και συντήρηση.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, τα ξέρουμε καλά-καλά. Να αναλάβει κανεί καθένα τι ευθύνε του. Γιατί όπου ανεργούν ευθύνες, αυτοί να τις παίρνουν, όχι να τις μεταφέρουν σε μένα και να λέει, ας πούμε, εγώ αστείο το είδα. Και σαν αστείο απάντησε, έτσι να απαντάει, να υπογράψει ο Δήμαρχος.
0: Να υπογράψει ο Δήμαρχος. Να ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Εγώ βέβαια είχα πει το εξής, ότι ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε ο κ. Ανάκης. Αλλά τώρα, επειδή σε έχω στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, θα κάνω το συνήγορο διαβόλου. Θα το πάω ανάποδα σήμερα. Λοιπόν. Θα αναρωτηθεί λοιπόν κάποιος, αφού είσαι σίγουρος, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει κανένα ατύχημα. Γιατί δεν υπέγραφες για να το βάλει μπροστά ο κύριε Ανάκη.
1: Τι είδους.
0: Δεν ξέρω. Σε μια χαρτοπετσέτα, ξέρω εγώ κάτι.
1: Τέλος πάντων. Δεν συγκεκριμένο.
0: Όχι, αστειεύομαι. Αλλά δεν ξέρω αν σου πέρασε από το μυαλό.
1: Όχι, αγόρι μου, είμαι σοβαρός. Τι λέω άνθρωπο. Θα του βγάλω εγώ για σιδηροδρομική γραμμή. Ξέρεις να πει να πάρει άδεια. Λειτουργία αεροδρόμων. Έτσι είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι απλό. Δεν πουλάνε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Έτσι, η λειτουργία αεροδρομική γραμμή είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Δεν μπορεί να υπογράψει ένα δήμαρχος.
0: Ξέρεις τι με προβληματίζει όμως τώρα. Ναι.
1: Εγώ του είπα, ναι. Του είπα και στο γραφείο του είπα και ήταν μαζί και ο δήμαρχος του Αιγαίου ότι εμείς αν θέλεις, αν σου τύχει κάτι, έτσι, είμαστε δίπλα σου γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα τύχημα το οποίο μας σημαίνει οπωσδήποτε. Ξέρεις τι είπε ο Καραχάλης να δώσει.
0: Και μια συνάντηση. Ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, λέει, ο Βαγγέλης.
1: Ναι. Λέει ο αντισυμικός οργανισμός στη χώρα μας λέει προβλέπει 7 ρίχτερ για αυτή έτσι πιάνουν λέει, τα σπίτια μας για δυνατότητα 7 ρίχτερ. Άμα κάνει 8 λέει γιατί θα πέσουν. Δηλαδή τι κάνουν, δεν θα φτιάξουν σπίτια για να μπαίνουν μέσα. Τι θα κάνουν. Τι είναι αυτά δηλαδή που λέει ο υπουργός. Και κάτι άλλο, δεν μπορεί να παίρνει διαθέσει υπουργού, λέει Γιώργο, και κάποια στιγμή να μην ξέρει τι ευθύνε σου και να τι παίρνει πάνω σου.
0: Αυτό είναι κατανοητό. Κάτι τώρα φιλοδοξείς, να σε ρωτήσω κάτι, φιλοδοξείς να έχεις καλύτερη συνεργασία με τον επόμενο, αν και πολύ φοβάμαι ότι είναι κυβερνητική γραμμή και αν ο Κυρανάκης έγινε γραμματέας Νέας Δημοκρατίας θα είναι πολύ δύσκολο να ακυρώσει τις αποφάσεις του Κυρανάκη, ο επόμενος θα έχει πάει στη θέση του. Εγώ το λέω για να είσαι προετοιμασμένος.
1: Κοίταξε, ας πω κάτι, όλα αυτά να τα δεχτώ, έτσι και τα έχω και στο μυαλό μου. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε πάλι μια συνάντηση με τον Υπουργό.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό θα το κάνουμε από την πλευρά μας. Τώρα ο Υπουργός τι θα κάνει, αν δεχτεί πιέσεις, εάν αφήσει ο λόγο των πιέσεων. Μα υπάρχει κόμμα ρε, που ωφελείται όταν κόβει τον δοτοτό. Τι είναι αυτό που λες για τον Πρωθυπουργό, δηλαδή αν κάνει τέτοια κίνηση στο Μαξίμου και έχει σχεδιάσει να κόψει το τρένο, θα ζημιώσει εμένα σαν υποψήφιο δήμαρχο. Τι θα κάνει.
0: Τώρα το πήγες λίγο μακριά, αλλά είναι πονηρή η σκέψη αυτή.
1: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ, εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλο κόστος. Πολύ μεγάλο. Θεωρώ ότι θα πιθανέψουν κάποιες λογικές άλλες και ότι ο εγωισμός του κυρίου Γερνάκη θα το πάρει μαζί του να κάνει το κόμμα του.
0: Μάλιστα. Με κυβερνητικούς βουλευτές μιλάς, γιατί εντάξει, η αντιπολίτευση ξέρω ότι έχει άποψη, στηρίζει και τα λοιπά. Με κυβερνητικούς
1: βουλευτές. Με όλους μιλάω, Γιώργο, και
0: να
1: όλοι.
0: Να τους βάλεις να πιέσουν, τι κάνουν.
1: Μα όλοι δηλώνουν υπέρ των κινητοποιήσεων που κάνουμε, καταλαβαίνεις. Τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Να πάτε αγκαζέ λοιπόν στον επόμενο υφυπουργό για να το διεκδικήσετε.
1: Θα συνεχίσουμε και πιστεύω θα πετύχουμε στο
0: τέλος.
1: Θέλουμε να τρένω όλο το χρόνο έτσι. Αυτά κόλπα. Μόνο το καλοκαίρι να λειτουργεί και το χειμώνα να λειτουργεί, να τα αφήσουν. Έτσι. Ο δοτός είναι παγκοσμίου φήμης και όλα τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία κλείνουν εκδομές με το δοτός στα καλά και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
0: Και το χειμώνα περισσότερο, γιατί επειδή ανεβαίνουν και στο χιονοδρομικό, προφανώς κάποιοι θέλουν να ανέβουν με το δοτό.
1: Ναι, αυτό πράγμα.
0: Άμα κόψουν δηλαδή τα χειμωνιάτικα, ουσιαστικά έχουν ακροτηριάσει το όλο εγχείρημα.
1: Όπως καταλαβαίνεις, έτσι είναι.
0: Τελευταία ερώτηση. Πόσο καιρό είπαμε είναι εκτός λειτουργίας?
1: 95 μέρες.
0: Ωραία, πάει να σας φάει και όλο το καλοκαίρι τώρα. Λοιπόν, καλώς.
1: Ξέρεις τη μια αρχή εκατομμυρίων ευρώ.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την
1: παρουσία. Πολύ πάλι για τη δοξενία. Να είστε καλά και θα δούμε.
0: Καλημέρα επίσης. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κ. Θανάση Παπαδόπουλο, για ό,τι συμβαίνει με τον οδοντοτό. Υπήρχε κινητοποίηση στο διακοφτό, γι' αυτό, με αφορμή αυτό μάλλον μιλήσαμε σήμερα. Μας αποκάλυψε και ορισμένα πράγματα σε σχέση με τα όσα έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ορισμένα είναι, εντάξει, παράλογα από αυτά που ακούμε, και είναι λίγο περίεργο να αντιληφθούμε πώς ακριβώς προτάθηκαν από την άλλη πλευρά, εννοώ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Τα Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
12: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
13: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
15: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
17: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
18: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
19: Ράδιο Γάμα 94FM.
20: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
21: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα δούμε τώρα και την τοπική και την πολιτική επικαιρότητα γενικότερα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Μυράλης. Κύριε Μυράλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής για τη χθεσινή κινητοποίηση που έγινε στο Διακοπτό για τον Οδοντοτό με τον Δήμαρχο τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο Καλαβρίτων, που είπε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο «σε δω και μη παρέκει», γιατί έχει χαθεί πολύς πολύτιμος χρόνος και πάει να χαθεί και το καλοκαίρι. Εσείς βρισκόσασταν εκεί χτες, πιέζοντας και με από τη δική σας πλευρά και με τον δικό σας τρόπο για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ζήτημα δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Ίσως τώρα που άλλαξε ο υφυπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, και έφυγε, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε.
1: Η χθεσινή κινητοποίηση δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Ήταν μια ενέργεια, συνέχεια διάφορων ενεργειών που κάνει η Επιτροπή Διάσωσης του Οδοντοτού μαζί με τους δύο Δήμους Αιγιαλίας και Καλαβρίτων. Υπήρχε μαζική συμμετοχή από κατοίκους, από επιχειρηματίες της εστίασης και των καταστημάτων, τα οποία έχουν μεγάλη πηγή από τη διακοπή των δρομολογίων του Οδοντοτού. Η κοινωνία του Διακοπτού μαζικά παρέστηκε στη χθεσινή εκδήλωση και όλοι μαζί στείλανε ένα μήνυμα ότι ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, οι τρεις μήνες της διακοπής των δρομολογίων έχουν επιφέρει οικονομικό μαράσμο στην ευρύτερη περιοχή και πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να σκύψει στο πρόβλημα και να δώσει λύσεις. Και το χειρότερο από όλα, κύριε Καρβουνιά, είναι ότι αυτοί οι τρεις μήνες έχουν περάσει χωρίς να υπάρχουν παράλληλα τα έργα κατασκευής όλης της διαδρομής των σημείων των οποίων χρήζουν παρέμβαση. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι περνάει ο καιρός και δεν γίνονται παράλληλα τα απαιτούμενα έργα, έτσι ώστε να μην χάνεται ούτε μέρα, ούτε ώρα, ούτε δευτερόλεπτο. Ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, όπως και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι ομιλητές που πήραν το λόγο, έστεισαν στο γεγονός ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει σχέδιο αυτή τη στιγμή και όλα επαφιόνται μέσα από την πολιτική βούληση, η οποία φαίνεται να μην υπάρχει και διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με αντίπεινα πάνω σε ένα πλαίσιο ότι μη διαμαρτύρεστε, δεν κάνετε τίποτα, τα κάνουμε εμείς όποτε θέλουμε και όταν θέλουμε.
0: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Η τοπική Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές του κόμματος, η περιφέρεια ήταν παρόντες καταρχήν χθες εκεί?
1: Όχι, ήταν αισθητή η απουσία τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αισθητή η απουσία τους. Αν δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Γι' αυτό έψαχνα να βρω φωτογραφίες, δεν είδα, έλεγα μήπως τους αδικήσω, γι' αυτό ρωτάω.
1: Είχαν επιλέξει να παρευρίσκονται σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και να μην είναι εκεί. Είναι δεδομένο, κύριε Καρβουνιάρη, ότι μετά από τρεις μήνες απάθειας απέναντι στον Οδοντοτό, αδράνειας και απάθειας, μέτρησαν ότι αν ήταν παρόντες μπορεί να είχαν αντιδράσει από την τοπική κοινωνία και από τον κόσμο και περισσότερο από τους επιχειρηματίες, δηλαδή από όσους εξαρτιόνται το οικονομικό του εισόδημα από τον Οδοντοτό, και δεν είναι λίγοι. Όταν μετά από τρεις μήνες χάνεται τόσο εισόδημα τους, καταλαβαίνετε ότι περνάνε δύσκολα και αυτοί. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι το τουριστικό.
0: Ναι, μου έλεγε ο Δήμαρχος νωρίτερα ότι το Διακοφτό, για παράδειγμα, έχει ερημώσει τώρα.
1: Εννοείται. Μα τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Όταν χάνονται κάθε μέρα 300 επισκέπτες, φανταστείτε για μια μικρή κοινότητα όπως είναι το Διακοφτό, η απώλεια αυτού του εισοδήματος. Είναι τεράστιο νούμερο. Και μπορείς να αντέξεις για 10, για 15 μέρες, για ένα μήνα, αλλά όταν πάει για τρεις μήνες. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν τους έχει δοθεί ένα πλαίσιο, ένα οργανόγραμμα, μια διάσταση του χρόνου για το πότε θα επανακάμψει ο Οδοντοτός. Αυτό είναι που τους ενοχλεί περισσότερο. Γιατί, όπως είπα και πριν, διαφαίνεται ότι υπάρχει μια λειτουργία της κυβέρνησης με βάση τα αντίπεινα. Δηλαδή, έχουν στοχοποιήσει τους δύο δημάρχους, οι οποίοι προέρχονται από την προοδευτική παράταξη, στο πρόσχημα της ασφάλειας δεν παρεμβαίνουν καθόλου και σου λέει λύστε το μόνοι σας οι Δήμοι με τις τεχνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εννοείται δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Είχατε μία περιφερειακή συνδιάσκεψη εδώ. Ουσιαστικά έχουμε μία άτυπη προεκλογική περίοδο. Έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω πότε θα καταλήξει, αλλά το σίγουρο ότι έχει ξεκινήσει. Φαίνεται και από τις κινήσεις των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι κάνουν περιοδίες σε διάφορα σημεία. Εδώ πραγματοποιήθηκε μία περιφερειακή συνδιάσκεψη. Με τι στόχο και τι αποτέλεσμα?
1: Περιφερειακή, συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε. Ναι. Είναι ένα νέο όργανο που εκλέχθηκε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Εκλέχθηκε μέσα στο συνέδριό μας. Και είναι ένα όργανο το οποίο ουσιαστικά ενώνει τις νομαρχιακές επιτροπές με την Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή είναι ένα όργανο το οποίο ουσιαστικά αναλαμβάνει να λειτουργήσει πολιτικά και οργανωτικά σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή 13 περιφερειακές οργανώσεις. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε διευρυμένη, θα βρέθηκαν και τα μέλη των νομαρχιακών, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και οι υποψήφιοι βουλευτές μας, γιατί έγινε, πραγματοποιήθηκε και πολιτική συζήτηση, μπήκε δηλαδή ένα πλαίσιο πολιτικό για το αφήγημά μας από σήμερα μέχρι και τις εθνικές εκλογές. Μπήκαν οργανωτικά ζητήματα, συζητήθηκε η στελέχωση των ψηφοδελτίων μας και πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, και ήταν η αρχή, το ξεκίνημα ενός οργάνου το οποίο αναλαμβάνει πολλές αρμοδιότητες και σοβαρές, και πρέπει να τις μετουσιώσει σε μια κατάσταση που θα επιφέρει και καλά αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ. Και η συζήτηση έκλεισε και με τους στόχους της παράταξής μας για την επόμενη μέρα όσον αφορά και την αυτοδιοίκηση, δηλαδή και την παράλληλη λειτουργία μας με τις αυτοδιοικητικές μας παρατάξεις και τους στόχους μας για μετά τις εθνικές εκλογές όσον αφορά τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.
0: Μάλιστα, τώρα αυτό είναι για μετά. Ο στόχος για τις εθνικές εκλογές ποιος είναι? Τον έχει βάλει ψηλά ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, για όλη την Ελλάδα προφανώς, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, για να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία άλλη κυβέρνηση και να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο. Τώρα μου πείτε πόσο εφικτό είναι αυτό και ποιος είναι ο στόχος και για την Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα για την Αχαΐα?
1: Λοιπόν, η μεγάλη εικόνα, κύριε Καβγιάρη, είναι η εξής. Είναι ότι το ΠΑΣΟΚ λέει προς τον κόσμο, προς τους Έλληνες πολίτες, ότι εμείς ευαγγελιζόμαστε την πολιτική αλλαγή. Δηλαδή την αλλαγή του πολιτικού παραδείγματος. Για να άρουμε τις ανισότητες, για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά τα οποία ακούγονται από τα στελέχη μας, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτη δύναμη. Διότι κυβέρνηση τιμένων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί. Ο στόχος της πρώτης θέσης, έστω και με μία ψήφο, δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, κύριε Καρβουνιάρη. Έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία της μεταπολίτευσης ότι έχουν γίνει μεγάλες ανακάμψεις και σε μικρό χρονικό διάστημα. Μικρότερη είναι η απόσταση του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο, παρά η αυτοδυναμία την οποία ευαγγελίζεται η Νέα Δημοκρατία ή από την άλλη πλευρά ο ελληνικός συναγερμός. Η συμπαράταξη, πώς λέγεται, η παράταξη του κ. Τσίπρα, το μόνο πρόσωπο αυτό κόμμα.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Μπράβο, ναι, Αλέξη Τσίπρας. Το κόμμα αυτό...
0: αυτό γράφει στην Ούγια.
1: Ωραία, συγγνώμη, ναι. λοιπόν, εμείς έχουμε θέσει τους στόχους μας και με βάση αυτό κινούμαστε. Και δεν είναι μια απόφαση του κ. Ανδρουλάκη ή του οποιοδήποτε από εμάς, είναι μια απόφαση του συνεδρίου μας, την οποία οφείλουμε όλοι να τη σεβόμαστε και με βάση αυτή να κινούμαστε. Και αυτό το οποίο κάνουμε και θα κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν ο κόσμος μας δώσει τη δύναμη, εμείς θα αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες του σχηματισμού μιας κυβέρνησης, η οποία θα έχει έναν άλλο στόχο, μια άλλη κατεύθυνση. Να άρει τις ανισότητες, να σηκωστεί με την χωρία ολιγαρχία, να κάνει τις παρεμβάσεις στην παιδεία, στην υγεία, στο κοινωνικό κράτος, στους θεσμούς που έχουν τεράστια πληγή από τη διακυβέρνηση την επτάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα έχει βάλει σε ένα πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ και εκτιμούμε ότι μαζί και με την οργανωτική δουλειά αλλά και με την τελέχωση των ψηφοδελτίων μας θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε στις εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές, αν αυτές πραγματοποιηθούν. Δηλαδή ουσιαστικά η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής ήταν για να ξεκινήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και σε περιφερειακό επίπεδο. Ο στόχος ο παρελλαδικός είναι πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο. Εδώ σε περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι επειδή είναι μια περιφέρεια που παραδοσιακά η Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ είχε υψηλότερα ποσοστά από τον μέσο όρο, φαίνεται ότι στην Ηλία τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ότι χτυπάμε την πρώτη θέση ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα και χωρίς αυτό να μπορεί να ανατραπεί. Στους άλλους δύο νομούς, στην Αχαΐα και στην Ατολοκαρδία, πρέπει να φέρουμε πολύ μεγάλα νούμερα που να συνάδουν και με την ιστορική μας διαδρομή, αλλά και με τις ανάγκες της περιοχής, οι οποίες είναι πάρα πολλές.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι βλέπω, το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να εστιάζει σε περιοχές όπου είχε χαμηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο, δηλαδή τον Νίκο Ανδρουλάκη να πηγαίνει στη Β' Αθήνας και στη Β' Θεσσαλονίκης, που ήταν χαμηλότερα από τα ποσοστά από το μέσο όρο στις εκλογές του 23. Εννοώ, και βεβαίως την ίδια στιγμή να κάνει και ένα άνοιγμα προς τους νέους, έγινε και μια εκδήλωση για νέους στην Αθήνα, προκειμένου να απευθυνθεί και σε ένα ακροατήριο το οποίο απέχει από τις εκλογές ή είναι γενικά έτσι δύσκολο να φτάσει στην κάλπη.
1: Σωστά πράττει το ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάνει μία ανάγνωση των αποτελεσμάτων των τελευταίων εθνικών εκλογών και βλέπει αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι μας. Ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου δεν υπάρχει προσωπική επαφή, η ρυθμή ζωής είναι πολύ πιο έντονη, η οποία δεν επιτρέπει μέσα στην καθημερινότητα να υπάρχει συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, και όλη η προσέγγιση γίνεται καθαρά μέσω των μέσων ενημέρωσης, μέσω της τηλεόρασης, μέσω των social media. Οπότε πρέπει και εκεί να το υποκαταστήσουμε αυτό και να καταφέρουμε να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται με την εκάστοτε κοινωνία. Ξεκινάμε δήμο-δήμο στο λεκανοπέδιο, παρεμβάσεις, εκδηλώσεις κοντά στην κοινωνία και με τοπικά προβλήματα. Το ίδιο θα κάνει και στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν εκεί ανανεύουν τα ποσοστά μας, θα είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει η πολιτική αλλαγή την οποία ευαγγελιζόμαστε. Στην επαρχία, κύριε Καραβουνιάρη, το ΠΑΣΟΚ έχει μάθει μέσω των στελεχών του να διεισδύει μέσα στην κοινωνία. Μέσα από τις παρεμβάσεις, από την καθημερινότητα, από την προσωπική επαφή, τα στελέχη μας στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στα επιμελητήρια, όλα αυτά έχουν μια καθημερινή τριβή με τον κόσμο, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα με αξιόλογα στελέχη, τα οποία στους χώρους εργασίας τους, αλλά και στα αυτά που έγραψα νωρίτερα, πρωταγωνιστούν. Άρα είναι πιο εύκολο και εκεί να ζητήσουν την ψήφο για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Το πρόβλημα μας είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, θα το δουλέψουμε μέχρι τις εκλογές και ευελπιστούμε και εκεί να υπάρχει μια μεγάλη άνοδο των ποσοστών μας, η οποία θα μας δημιουργήσει και ένα αληθινοτά θετικά αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Η παρουσία των νέων πολιτικών σχηματισμών στο προσκήνιο, έχουμε δει δύο νέα κόμματα, ενδεχομένως έρχεται και ένα τρίτο, πώς επηρεάζει τα πράγματα?
1: Εννοείται ότι όταν μπαίνουν νέοι παίχτες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, δεν γίνεται να σε αφήνουν χωρίς να τους σχολιάσεις, χωρίς να αντιδράσεις. Όλοι ψωνίζουν από την ίδια δεξαμενή. Εμείς όμως δεν αλλάζουμε τη στρατηγική μας, κύριε Καρπουγιάρη. Ό,τι είπαμε και στο συνέδριο, θα πούμε και σήμερα. Ότι εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε κάποιες θέσεις. Εάν ο ελληνικός λαός μας δώσει την πρώτη θέση, τότε με βάση το πρόγραμμά μας θα πάμε να κάνουμε προγραμματικές συμφωνίες με χώρους όμορους με τους οποίους μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε και με παρατάξεις εμείς μπορούν να υιοθετήσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πρόγραμμά μας. Είναι ξεκάθαρο ότι τα δύο κόμματα τα οποία έχουν ήδη ανακοινώσει, αλλά και το κόμμα κ. Σαμαρά που φαίνεται ότι είναι πρωτομπυλών, θα επηρεάσει όλο το πολιτικό φάσμα. Εκτίμησή μου είναι, κύριε Καρβουνιάρη, ότι στις πρώτες εθνικές εκλογές του 26 του 27, δηλαδή από το... ουσιαστικά είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, αλλά από τον μήνα Οκτώβριο μέχρι και τον μήνα Μάρτιο, όποτε και αν πραγματοποιηθούν οι εκλογές, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα εκλογικό σενάριο που παραπέμπει στις εκλογές του 2012, όπου το πρώτο κόμμα ήταν οριακά στο 20% και με αρκετά κόμματα με μεγάλα ποσοστά. Και οι δεύτερες εθνικές εκλογές που εκτιμώ και αρέσει ότι θα έρθουν, διότι θεωρώ αδύνατο την σύσταση κυβέρνηση από τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής, μπορούν να φέρουν και την αλλαγή την οποία ευαγγελιζόμαστε.
0: Άρα στόχος είναι και η πρώτη Κυριακή, δεν το λέω εδώ σωστά γιατί δεν είναι πρώτη και δεύτερη Κυριακή, δεν είναι τοπικό αυτοδιοικητικές, αλλά και οι επαναληπτικές εκλογές, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο για μας ότι ο στόχος είναι οι πρώτες εκλογές. Διότι όσο μεγαλύτερο αποτέλεσμα φέρουμε στις πρώτες εκλογές, τόσο πιο κοντά θα είμαστε στην ανατροπή και των συσχετισμών. Και μετά το Πασόκ, κύριε Καρβουνιάρη, αν καταφέρει να είναι στην πρώτη, στην δεύτερη θέση και ουσιαστικά να δημιουργήσει, να είναι κομμάτι του διπόλου, μπορεί να ζητήσει και από έναν κόσμο της αριστεράς ψήφο ανοχής. Να ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για να πει ότι εμείς είμαστε ο εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος, εμείς είμαστε που μπορούμε να ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε μας, δώστε μας τη δύναμη να σχηματίσουμε την κυβέρνηση. Έχουμε πολλά να δούμε. Το ζήτημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί μεθοδικά, οργανωτικά, έχει πολιτικό αφήγημα, χτίζει κάθε μέρα, προσπαθεί να έχετε δίπλα σε κοινωνικές ομάδες που περνάνε δύσκολα, με απαντήσεις τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, και πιστεύουμε ότι με αυτή μας την πορεία θα καταφέρουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να δώσουμε στο Πασόκ τη θέση που το αρμόζει.
0: Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίραλη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Βίρον Καμπέρος. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη,

0: Της ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιο Μη, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αίτημα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο στιγερό, στο διπλό στιγερό έγκλημα και δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 από 4.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο. Η Γοργόνα.

0: Ηρακλείου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει σήμερα ο Βίρον Καμπέρος.

0: Είναι η εκπομπή Ευθέως. Και φυσικά, έτσι όπως είμαστε σήμερα εδώ, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αρχίσει να υδρώνει τη φανέλα από προχθές, από το Σαββατοκύριακο. Δίνει συνεχώς τροφή για σκέψη, διότι μόνο γι' αυτό μπορεί να δώσει τροφή, για τίποτα άλλο. Η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση γενικότερα και τα καινούργια κόμματα τα οποία έχουν βγει στην αγορά παίζουν και αυτά τη δική τους μπάλα. Μιλάω και για το κόμμα Τσίπρα και για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και για την Ελλάς και για την Ελπίδα δηλαδή. Οι αρχηγοί βγαίνουν παντού. Θα δούμε εδώ στην Πάτρα πότε θα έχουμε τις μεγάλες εμφανίσεις. Όπως και να έχει το ζήτημα, φίλες και φίλοι, η κατάσταση ευτυχώς που γίνεται προεκλογική, γιατί αλλιώς θα ήταν εντελώς αβάστακτη. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM και φυσικά θα έχουμε πολλά να πούμε και με τον καλεσμένο μας, ο οποίος για πρώτη φορά φιλοξενείται στην εκπομπή μας και φυσικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο αγγίζει την απόλυτη επικαιρότητα σήμερα και λόγω της ιδιότητάς του. Είναι ο περιφερειακός συντονιστής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή. Καλημέρα σας, κύριε Χρυσανθόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσιμάρα. Ευχαριστώ που με έχετε σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα μιλήσω σε εσάς και θα με ακούσουν οι ακροατές σας.
0: Ναι, βεβαίως θα σας ακούσουν και ξέρετε, εδώ οι ακροατές μας έχουν και λόγο στα γεγονότα, διότι έχουμε τη φωνή του πολίτη μετά τις συνεντεύξεις μας, οπότε μπορούν να τηλεφωνούν και να λένε τις απόψεις τους. Κύριε Χρυσανθόπουλε, μια και σας έχω τώρα και λόγω της ιδιότητάς σας ως πρέσβης, θέλω να μου κάνετε απλώς ένα σχόλιο. Πώς έχετε δει αυτή τη συμφωνία την οποία διαφημίζουν οι Πακιστανοί και ο Τραμπ, ότι ήρθε τελικά ως πολυπόθητο δώρο για τον πλανήτη, με τη διαφορά ότι ο Μπίμπι ο Νετανιάχου λέει στον Τραμπ, θα έλεγα του βγάζει γλώσσα για πόλωστη φορά, λέγοντάς του μπορώ και μόνος μου, δεν χρειάζεται να με χρηματοδοτείς και να με απειλείς γι' αυτό. Δεν θέλει να το βάλει κάτω, αλλά έχει και συμμάχους ο κύριος Νετανιάχου. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο κύριος Χέγκζεθ και ο κύριος Ρούμπιο δεν συμφωνούν με τους όρους της συμφωνίας αυτής. Τι γνώμη έχετε εσείς, παρακαλώ?
1: Δεν είναι πρώτη φορά που ανακοινώνεται συμφωνία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Το Πακιστάν είναι δεύτερη φορά που ανακοινώνει ότι έχει γίνει συμφωνία. Θα πρέπει να περιμένουμε και να το δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Βεβαίως, αν έχει επιτευχθεί συμφωνία, είναι μια πολύ ευχάριστη.
0: Σαφώς,
1: ένα ευχάριστο γεγονός για την ανθρωπότητα, διότι μπαίνουμε σε μια ειρηνική ομαλότητα. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Νετανιάχου, ο οποίος αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτος και δεν ακούει.
0: Δυναμητίζει τα πάντα. Ό,τι δεν τον συμφέρει, δεν είναι στη στρατηγική του, το τεινάζει στον αέρα και αυτό είναι πρόβλημα, κύριε πρέσβη.
1: Ναι. Και έχει αυτός με τα πυρηνικά που διαθέτει, μπορεί να απειλεί και να απειλεί μέχρι ότου κάποια στιγμή του ξεφύγει κάτι. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ, λίγο άσχετο είναι αυτό, αλλά έχει σχέση με τα πυρηνικά. Είχε δώσει μία πυρηνική βόμβα στο καθεστώς του Apartheid της
0: Νότιας Αφρικής παλιά. Ναι.
1: Και όταν πριν έρθει ο Μαντέλα έγινε μια πυρηνική έκρηξη κοντά στην Ανταρκτική και όπως αποκάλυψε μετά ο Μαντέλα, ήταν η καταστροφή του πυρηνικού που του είχε δώσει το Ισραήλ για να μην πέσει στα χέρια του.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Είναι ιστορία αυτή, να που κάτι μαθαίνουμε κάθε φορά που έχουμε έναν άνθρωπο σαν και εσάς. Ας έρθουμε όμως στην πραγματικότητά μας στην τωρινή. Είστε αυτή τη στιγμή από τους κεντρικούς συνεργάτες, θα έλεγα, της κυρίας Καριστιανού και φυσικά όλης της ομάδας, η οποία πλέον έχει βγει μπροστά για την διακίνηση, για την διαχείριση του κόμματος, της ελπίδας για τη δημοκρατία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Χρυσανθόπουλε?
1: Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαι βασικός συνεργάτης, δηλαδή δεν έχουμε φτιάξει οργανωμένο επιτελείο, απλώς βοηθάω την κυρία Καριστιανού και στα οργανωτικά της Δυτικής Ελλάδος και στα θέματα των εξωτερικών σχέσεων.
0: Λίγο είναι αυτό, κύριε πρέσβη μου, συγγνώμη, δηλαδή αυτό είναι μία ομάδα ολόκληρη που μου περιγράφεται. Μην λέμε δηλαδή υπερβολές. Εντάξει, είστε ένας άνθρωπος ικανότατος και αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά θέλω να πω ότι εδώ, επειδή το καθεστώς Μητσοτάκη έχει αρχίσει να βομβαρδίζει την κοινωνία με δημοσκοπήσεις, δεν είναι δυνατόν δηλαδή μέσα σε μια μισή εβδομάδα, σε 10 μέρες να το πω χοντρικά, είχαμε 12 δημοσκοπήσεις, από τη μία είναι αυτό και από την άλλη ψάχνουν τρόπους για να καλύψουν όλα αυτά τα σκάνδαλα και τα χρήματα τα οποία έχουν φύγει υπόγεια. Δηλαδή ο κόσμος γι' αυτό δεν τα έχει δει, καταλάβατε, δεν τα έχει δει ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να τα δει.
1: Σωστά.
0: Και αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι, εντάξει, κυρία Καριστιανού έχει πει ότι δεν την ενδιαφέρει η πολιτική ως ήθιστε, για να το πω έτσι απλά, αλλά την ενδιαφέρει η κινηματική πολιτική, η αντισυστημική παρουσία και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Πιστεύετε ότι ο κόσμος αντέχει για μια αντισυστημική πολιτική παρουσία, για να το πω έτσι?
1: Έχω την εντύπωση ναι, θα σας πω τώρα γιατί. Είχα πάει, σήμερα είναι Δευτέρα, είχα πάει προχθές στο πύργο και είχα μια συνάντηση με τους υποστηρικτές μας εκεί και αφού τους εξήγησα λίγο για τα 20 σημεία μας, εγώ τους έθεσα το κέριο πρόβλημα, το κέριο θέμα, ποια είναι τα τοπικά σας προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου δώσανε με χαρτιά, με αυτά, ποια είναι τα δικά τους προβλήματα εκεί, τα οποία αυτά τα μεταφέρω στα κεντρικά, στις αρμόδιες ομάδες.
0: Για να τα επεξεργαστούν.
1: Οι οποίες έχουν αρχίσει τις επεξεργάζοντες, ούτως ώστε όταν έρθει η κυρία Καριστιανού εδώ
0: να μιλήσει συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς, και να προτείνει πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, δηλαδή είναι τόσοι πολλοί οι υποστηρικτές μας.
0: Μάλιστα.
1: Που δυσκολεύομαι να τους διαχειριστώ. Δηλαδή,
0: εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται, θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Την Πέμπτη πάω στο Αγρίνιο για να έχω μια αντίστοιχη συνάντηση. Την Τετάρτη έχουμε την καθιερωμένη συνάντησή μας με την ομάδα των πατρών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου συζητάμε τα οργανωτικά θέματα.
0: Εδώ στην Πάτρα πώς πάτε, κύριε πρέσβη μου?
1: Πάρα πολύ καλά. Είναι ο πρώτος πυρήνας που φτιάχτηκε εδώ και 3-4 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μια γερή ομάδα η οποία καλύπτει πάρα πολλά θέματα και φτιάχνουμε τώρα υπό ομάδες σε
0: σε γειτονιές και τα λοιπά. Να ρωτήσω κάτι. Πώς βλέπετε τις εκλογικές αναμετρήσεις? Δηλαδή βλέπετε, κατά πρώτον, πιστεύετε τον κύριο Μητσοτάκη που λέει ότι θα το κάνω το 2027, ας πούμε, τις εκλογές, ή πιστεύετε ότι μπορεί να το τραβήξει ανάλογα με τα γεγονότα και τις υποχρεώσεις, το αν τον συμφέρει, ας πούμε, να το πάει, ξέρω εγώ, και Νοέμβρη, να το πάει και Οκτώβρη, δεν ξέρω και πότε.
1: Ναι, όταν έκανε την ανακοίνωση ότι θα πάει
0: το 27,
1: το 27 άφησε ένα παραθυράκι.
0: Ναι.
1: Είπε κάτι άλλο, λέει, και θα δούμε αν χρειαστεί. Άφησε ένα μικρό.
0: Ναι, το άφησε ανοιχτό. Εγώ το κατάλαβα, το είπαμε κιόλας εδώ. Αλλά,
1: Λοιπόν, αυτό πότε θα το κάνει θα εξαρτηθεί από το πόσα άλλα σκάνδαλα βγουν στη φόρα.
0: Και η υπόθεση των υποκλοπών βεβαίως δεν θα μείνει έτσι, γιατί όπως λέγεται, και οι πληροφορίες αυτές είναι που έχουν δημοσιευτεί τουλάχιστον, ότι αναμένεται τον Αύγουστο, είδατε την περίοδο δηλαδή που η Βουλή είναι σε ύφεση, είναι κλειστή σχεδόν, να κατεβάσει μια τροπολογία την οποία ενδεχομένως δεν την πάρει και κανένας χαμπάρι, αλλά όλοι θα έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά, όπου εκεί θα μπορεί να δώσει στον Ντίλιαν συγχωροχάρτη για να κλείσει το λογαριασμό μαζί του, διότι ο Ντίλιαν δεν πρόκειται να σταματήσει να μιλάει δηλαδή εναντίον της, ναι, για να υπερασπίσει τον εαυτό του βασικά, έτσι. Εγώ, ναι, δεν τον ξέρω τον, ναι, κύριο Ντίλιαν, απλώς το λέω με βάση αυτά που έχει πει ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Μην ξεχάσουμε, να μην ξεχνάμε όμως την υπόθεση Watergate που οδήγησε στην παραίτηση του πρόεδρου Νίξον.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτό είναι ένα βασικό.
0: Να σε λέει ένας ξένος πράκτορας Νίξον, είναι, νομίζω είναι too much. Πάει πάρα πολύ. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Τέτοια προσβολή δηλαδή, εγώ δεν θα την άντεχα στη θέση του. Τι να σας πω, και κανένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Αλλά ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, πολλοί κατηγορούν την κυρία Καριστιανού, κυρία Χρυσανθόπουλε, ότι δεν έχει προτάσεις, ότι δεν έχει λύσεις και ότι απεχθάνεται την πολιτική, ενώ η πολιτική αποτελεί το α και το ω της κοινωνικής δυναμικής και διαστρωμάτωσης.
1: Λοιπόν,
0: τι απαντάει η κυρία Καριστιανού σε αυτό τώρα πλέον που έχει μπει καθαρά στον στίβο, ας πούμε, του αγώνα, του μαραθώνιου αυτού?
1: Ναι, προτάσεις έχουμε. Προτάσεις είναι οι πολύ περιληπτικές προτάσεις που έδωσε στην ιδρυτική διακυβέρνηση.
0: Α, λέτε
1: μας
0: τα σημεία, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα 20 σημεία,
0: ναι,
1: και πάνω στα 20 σημεία
0: χτίζονται οι απαντήσεις, λέτε. Ναι.
1: Ακριβώς, υπάρχουν ομάδες εργασίες οι οποίες φτιάχνουν τις προγραμματικές δηλώσεις, και στις προγραμματικές δηλώσεις θα υπάρξουν πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν.
0: Ωραία. Πότε να περιμένουμε? Σας ρωτώ γρήγορα για να γλιτώνουμε, ναι, χρόνο και να, ναι, πούμε, ναι, περισσότερα πράγματα.
1: Η κυρία Καριστιανού, ναι, έχει πει θα τα ανακοινώσει πριν από τις εκλογές. Αλλά
0: πότε όμως πριν από τις εκλογές, είναι ναι, μεγάλο το πακέτο.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι που
0: θα μπορούσε, ας πούμε, να πει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ανέβει, ναι, απάνω, που είναι και ο χώρος της εν διαπεριπτώσει, ναι, η πόλη της, και να κάνει εκεί ή στη Διεθνή Έκθεση ή σε έναν, ναι, άλλο χώρο, ναι, αδερφέ, δηλαδή,
1: ναι, τους ανθρώπους, οι άνθρωποι που συναντώ, ναι, που λένε ότι είναι πολύ αργά τότε, εμείς θέλουμε τώρα τις προτάσεις αυτές.
0: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Ναι, για να ξέρουμε αυτό,
0: Πού βαδίζουμε, ναι, ναι.
1: Έχω μεταφέρει το μήνυμα αυτό στα κεντρικά,
0: βέβαια.
1: Και από εκεί και πέρα φαντάζομαι θα υλοποιηθούν. Εν τω μεταξύ, ορισμένες προτάσεις έχουν ολοκληρωθεί, παραδείγματος χάρη οι εξωτερικές σχέσεις. Το έχουμε κλείσει αυτό.
0: Κάτι είπε εκεί η κυρία Καριστιανού, ότι θα χρειαστεί να κοιτάζει αν μιλάμε τον Ερντογάν, να έχουμε από δίπλα και ένα ψυχίατρο. Κοιτάξτε, εγώ φαντάζομαι ότι εννοούσε, γι' αυτό και δεν το έπαιξα περιπεκτικά αυτό, εγώ φαντάζομαι ότι εννοούσε να διαβάζουμε τις προθέσεις του. Αυτό που λέμε, καταλάβατε, για ένα συνομιλητή. Καταλαβαίνετε ακριβώς τι θέλω να πω.
1: Επειδή έχω μεγάλη εμπειρία.
0: Αυτό πιστεύω ότι εννοούσε. Δηλαδή, απλώς το είπε αλλιώς, το είπε λίγο ιατρικά.
1: Επειδή έχω πολύ μεγάλη εμπειρία με τους Τούρκους, ναι, έχω ζήσει εκεί πέρα πάρα πολλά χρόνια και σαν γενικό γραμματέα.
0: Να πούμε ότι ήσασταν πρέσβης μας στην Αρμενία πολλά χρόνια.
1: Καλά, από εκεί άρχισα, αλλά τέλειωσα ως γενικός γραμματέας του Οργανισμού Παρεξήγησης Συνεργασίας που έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα, άρα
1: από το 2006 μέχρι το 2012. Και τους ξέρω πάρα πολύ καλά και ήμουν και γενικός πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είστε ο άνθρωπός μας.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτό που έχω πει και σε άλλες εκπομπές, και το είχα πει και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών δεν με πίστευε.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι μας φοβούνται.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι μας φοβούνται όχι επειδή είμαστε μια δυνατή χώρα.
0: Όχι.
1: Μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι.
0: Α, και ανεξέλεγκτοι, πρέπει να σας πω.
1: Απρόβλεπτοι πρώτα, και με το απρόβλεπτο οδηγεί στο ανεξέλεγκτο. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Και μου το είχε πει ένας φίλος μου Τούρκος, κομμουνιστής, ο οποίος πέθανε τώρα πριν από λίγο,
0: ναι,
1: ο οποίος μου είπε, λέω, κοιτάξτε, εσείς κάνετε την επανάσταση στην, ναι, Πελοπόννησο,
0: ναι,
1: και όχι μόνο ότι κάνετε την επανάσταση, κάνετε και φίλιο πόλεμο μεταξύ σας,
0: ναι,
1: και εκτός από αυτό φτιάξατε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών,
0: ναι,
1: και έπιασε όλη την ιστορία, δηλαδή,
0: ναι, κατάλαβα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε σιγά, οι Τούρκοι έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική και εσείς είσαστε ο Τζόκερ σε αυτή τη ιστορία.
0: Έτσι, ναι,
1: και δεν
0: ναι.
1: μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνετε.
0: Δεν μπορούμε να πατήσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και εκεί έχει νόημα αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους ψυχολογούμε τους ανθρώπους.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, πότε να την περιμένουμε την κυρία Καριστιανού εδώ στην Πάτρα? Δεν θα κάνει μια μεγάλη εμφάνιση?
1: Ναι.
0: Μια ομιλία να δει κόσμο.
1: Έχουμε κάνει μια πρόταση, περιμένουμε κάποια απάντηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα, ναι.
1: Δεν ξέρουμε, θέλω να είναι.
0: Πάντως, αυτό το οποίο λέγεται, κύριε Χρυσανθόπουλε, από εδώ και από εκεί, το ακούω δηλαδή και από τα κανάλια και τέτοια, ότι δεν βγάζει κόσμο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς τον συνάδελφό μου, τον καθόλου άξιο, τον Θανάση τον Αβγερινό. Εγώ, ξέρετε, επειδή καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος έχει πνιγεί στην κυριολεξία, δεν έχω επιχειρήσει ακόμα να τον ενοχλήσω για να βγει στην εκπομπή μας. Θα το κάνω βέβαια αυτό κάποια στιγμή, αλλά
1: θέλω να σας βοηθήσω αν θέλετε.
0: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλίμονο. Αλλά εγώ έβγαλα εσάς.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πήγα εκεί, πήγα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία και βοηθούν από εκεί και πέρα. Γιατί όμως αυτό δεν πρέπει να βγουν, δηλαδή πέραν της κυρίας Γρατσία, η οποία είχε βγει από την αρχή και τη γνωρίζουμε και τα λοιπά, και η κυρία Καριστιανού η ίδια, δεν έχουμε δει άλλα στελέχη δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, ίσως να είναι λόγους προστασίας μας, δηλαδή.
0: Για πείτε το όμως αυτό. Ναι.
1: Όποιος βγαίνει έξω,
0: ναι.
1: αρχίζουν, το ξεψαχνίζουν να βρουν κάτι.
0: Καλά, ναι,
1: και εντάξει.
0: Και τι να βρούνε δηλαδή, τώρα δεν καταλαβαίνω.
1: Και να μην υπάρχει κάτι, πάλι θα
0: βρουν. Εντάξει, να σας πω κάτι. Αν το πάμε έτσι, τότε θα βάλουμε μια κουκούλα ο καθένας και δεν μπορεί να βγει έξω. Οι απόψεις πρέπει να λέγονται όμως, κύριε Χρυσανθόπουλε. Αυτό πρέπει κι εσείς να το πείτε, ας πούμε, να το διαμηνήσετε στην ηγεσία. Διότι δεν είναι σωστό τώρα, εντάξει, πρέπει να βγει. Δηλαδή, είδατε και στο κόμμα Τσίπρα, ας πούμε, την Ελλάς. Σιγά σιγά βγάλανε εκπροσώπους τύπου για διάφορα θέματα. Βγαίνει και εκεί αρχίσανε τις ιστορίες αυτές που λέτε. Αλλά μέσα σε 24 ώρες, 48 ώρες είχαν καθαρίσει. Καταλάβατε, γιατί είναι και νέοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην έχει τώρα και 10 νέους ανθρώπους η Καριστιανού να τους ρίξει μπροστά, ας πούμε, και στα κανάλια και τα λοιπά. Αλίμονο. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Αλίμονο. Δηλαδή ξέρω ότι έχει. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε σε μία επικοινωνία.
1: Βεβαίως.
0: Και θα επιφυλάσσουμε να σας ξαναέχουμε.
1: Έγινε.
0: Και σε μία άλλη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και είμαι και στη διάθεσή σας πάντοτε.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Χρυσανθόπουλε. Γεια σας. Βρίσκεστε στο Ράδιο Γάμα, φίλες και φίλοι, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και πάμε τώρα σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως στη Φωνή του Πολίτη. Ετοιμαστείτε λοιπόν να καλέσετε στο 2610-390.000 για να βγείτε στον αέρα, να σας ακούσουμε και να σχολιάσετε όπως θέλετε και με το δικό σας τρόπο, όπως ξέρετε.

0: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610 313 388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
14: Ηλία.
13: Έτολο Ακαρνανία.
14: Και www.radiogamma.gr.
15: Η φωνή του πολίτη.
14: η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
15: Είμαστε στη Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι. Είμαστε στο 26 10 390 000. Να καλημερίσουμε τον πρώτο φίλο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη.
16: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
15: Να είστε καλά, κυρία μου.
16: Θα ήθελα μόνο μία πρόταση να πω.
15: Βεβαίως.
16: Και όποιοι το ακούν, αν μπορούν, ας καθίσουν να αναλογιστούν και να σκεφτούν τι θα κάνουν όταν θα μπουν στην κάλπη. Μία πρόταση μόνο θα
15: παρακαλώ,
16: πω.
15: Παρακαλώ, και δύο προτάσεις στη σκέψη σας. Παρακαλώ, πείτε.
16: Που το λέει ο Κώστας Χατζής. Μπάρμπα μου μπαρμπούλη, σφάξαν του λαού τα αρνί και το τρώνε ούλι.
15: Έτσι.
16: Καλή υγεία σε όλους, εύχομαι. Ελευθερώνω το χώρο να πάρει κι άλλος ακροατής τηλέφωνο.
15: Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πολύ. Καλημέρα σας.
15: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, όποιος έχει εμπεριστατωμένη γνώμη και άποψη, βλέπετε ότι μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο. Το λέω αυτό γιατί πολλοί φίλοι ακροατές μου λένε ότι μα μας κάνεις παρατήρηση για το χρόνο κτλ. Βλέπετε ότι πάντα υπάρχει τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Λοιπόν, σας περιμένω.

0: Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε, καλή σας μέρα.
1: Ναι, έφυγα, καλημέρα και
0: καλημέρα σας, καλημέρα επίσης.
1: Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα, όπως ξέρεις, λίγουν για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Εκεί η περιφέρεια...
0: Όχι, έχουν δώσει μια εβδομάδα ακόμα.
1: Δεν ξέρω,
0: από ό,τι είναι. Άκουσα, αυτές οι μέρες δώσαν μια εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κερδίσει κάποιος μια εβδομάδα, αν μέχρι τώρα δεν έχει μπει μπροστά να κάνει τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο πρόβλημα σε αυτό το θέμα.
1: Απλά το έχω ξαναναφέρει εκεί στη μίνι περιμετρική. Στο πεζοδρόμο τα καλάμια και τα πάτα έχουν βγει στο δρόμο.
0: Εκεί να πάει η περιφέρεια να τα κόψει, αγαπητέ μου.
1: Η περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να το κόψει.
0: Για να αρπάξει εκεί πέρα, να πάει η περιφέρεια. Ο περιφερειάρχης να σβήνει με κουβάδες. Τι να σας πω τώρα από εκεί και
1: γιατί,
0: πέρα.
1: Όχι να μην αρπάξει, να τα κόψουν, γιατί εντάξει να περνά και ο κόσμος. Εδώ είναι ωραίο για περίπατο εκείνο, ότι πίσω να ξεκινάς.
0: Αγαπητέ μου, έχεις δίκιο απόλυτο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι τώρα έχουν αρχίσει και υδρώνουν τη φανέλα για άλλη δουλειά. Δεν ασχολούνται με τα καλά.
1: Της περιμετρικής. Εμείς οι απλοί πολίτες, γιατί να τρώμε πρόστιμο? Γιατί εγώ που έχω ένα αργό τεμάχι εδώ, το έχω καθαρίσει τρεις φορές ακόμα εδώ πάνω. Είμαι και
0: ναι, γιατί έβρεξε πολύ και συνέχεια βγάζει. Ναι, το ξέρω.
1: Γιατί να τρώμε πρόστιμο και οι Δήμοι και η Περιφέρεια να μην τρώνε πρόστιμο από, σε τόσους χώρους δικούς τους που είναι υποχρεωμένοι να τα καθαρίσουν?
0: Δεν
1: τα
0: είναι
1: καθαρίζουν.
0: Μόνο αυτό. Έχουν γίνει βουνά τα ξερά χόρτα που έχουν μαζέψει από τα χωράφια και από τους χώρους, τέλος πάντων, γύρω γύρω, και τώρα υποχρεώνουν τους ιδιώτες, έτσι. Δεν φτάνει μόνο να το φτιάξεις, να το καθαρίσεις το χωράφι, το χώρο σου, το οικόπεδό σου κτλ, αλλά πρέπει να υποβληθείς, να πληρώσεις δηλαδή και τα έξοδα της καρότσας, διότι εδώ ή να το πληρώσεις μόνος σου, ή αν έχεις πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ιδιώτες, ή να το κάνεις μαζί με άλλους, δηλαδή να το πάτε να νοικιάσετε ένα φορτηγό, ας πούμε.
1: Να τα κάψουν πρώτα να ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Οι ιδιώτες μπορούσαν να τα, όπως και εγώ τα λιόκλαρα που είχα τις ελιές μου, τα κάψα πρωτού ξεκινήσει.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο αν δείτε το τι έχει μαζευτεί. Δηλαδή, εγώ το λέω και σε αστικά οικόπεδα, έτσι. Δεν μιλάω. Αστικό οικόπεδο εδώ στο Κουκούλι, που αν δείτε το που έχει φτάσει το ύψος, το ύψος από τα καθαρισμένα μιλάω. Έτσι δεν είναι, το έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι γύρω-γύρω. Από τα καθαρισμένα έχει φτάσει δεν ξέρω πόσα μέτρα πάνω.
1: Μα υπάρχει και μηχάνημα από αυτά τα τέτοια, τα κάνει η Πριονίδη.
0: Τι να σας πω. Ξέρω τι λέτε, κατάλαβα.
1: Ήθελα να πω τώρα και γιατί σου έχω ξαναπεί. Ναι. Αν άκουνα το Δήμο για την οδό Σωμήρου. Έμαθα ότι έχει κρυθεί κάποιο προπολογισμό εκεί. Κρύθηκε κάτι ο κονδύλι. Να ξεκινήσουν και τις εργασίες τώρα που τελείωσε η βροχή και να κάνουν και καλή μελέτη.
0: Α, λέτε εκεί
1: δρόμος,
0: πέρα που είχε σπάσει ο δρόμος, ναι, στη μέση.
1: Έχει σπάσει ο δρόμος, ναι, γιατί άμα τα αφήσουν και φέτος, οι κάτοικοι εκεί στις πολυκατοικίες, οι άνθρωποι θα είναι όμοιροι στο ίδιο στο σπίτι στην οδό Ομήρου. Πρέπει να κάνουν μια καλή μελέτη, να κοιτάξουμε μήπως υπάρχουν και υπόγεια ύδατα, όχι πασαλήματα, το δείξαμε και εντάξει και ξανά μετά από ένα δύο χρόνια.
0: Αυτό η ευθύνη είναι στο Δήμο και είναι και στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα...
1: Ότι έχει εγκριθεί εκεί το κονδύλι, αλλά να κάνουν καλή δουλειά.
0: Εάν έχει εγκριθεί θα το φτιάξουν και θα το φτιάξουν σωστά. Από εκεί και πέρα...
1: Τώρα που έχει σταματήσει η βροχή...
0: καλά, τώρα θα το φτιάξουν, αν είναι δε...
1: 1000% με τις βροχές που ρίχνει και τις νεροποντές θα κοπεί ο δρόμος στη μέση και δεν μπορούσαν να, ούτε τα παιδιά.
0: Θα είναι ακατάστατος ο καιρός, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και το φετινό καλοκαίρι. Όπως και να έχει, θα δούμε. Να ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
1: Αλλά να μην σου τρώω άλλο χρόνο.
0: Να πείτε, αν είναι κάτι επίγονο, το πείτε.
1: Όχι, εντάξει, είπα εντάξει τώρα για το Ελλάς, λέει, άλλαξε ο Μανολιός.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ναι. Αλλιώς, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Κύριο Τσίπρας το είπε αυτό.
1: Παραιτηθείτε, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ και ελάτε, λέει, να...
0: Δεν είπε παραιτηθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε όποιος θέλει να έρθει στην Ελλάς θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής. Δεν παίρνει κοινοβουλευτικές ομάδες ο άνθρωπος. Το έχει πει από την αρχή, το ξεκαθάρισε και δεν κάνει πίσω σε αυτό. Έφτιαξε καινούριο κόμμα για να μην έχει όλο αυτό το συρφετό, ας πούμε, τον πώς το λένε, όλων αυτών οι οποίοι του είχαν κάνει τη ζωή το βίο-βίωτο. Για να δούμε τώρα.
1: Του είχαν κάνει ζημιά μεγάλη, ναι. Και εντάξει, Εντάξει, τώρα και
0: τον στείλανε στο νοσοκομείο 3-4 φορές. Τι άλλο να κάνουν,
1: δηλαδή. Ο Τσίπρας τώρα τι είναι, ένας αριστερός ηγέτης, το έχω ξαναπεί, με δεξιά ιδεολογία πιστεύω και ιδέες.
0: Καλά, εγώ δεν έχω δει τον Τσίπρα. Εγώ έχω δει τον Τσίπρα καθόλου έτσι. Τον έχω δει ένα παίκτη αξιώσεων, ο οποίος αυτό το οποίο θέλει και έχει βάλει σαν στόχο θα το πετύχει. Από εκεί και πέρα, εφόσον ξαναμπήκε στο χορό, είναι έτοιμος να τον χορέψει αυτό το χορό, πάντως, με κάθε πάντως, τρόπο.
1: Πάντως μην εκπλαγείς, μην έχουμε μετά τις εκλογές στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Ελλάς με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Εντάξει, να μην σου τρώω άλλο χρόνο.
0: Υπάρχει και
1: καλά
0: αυτό το σενάριο. Πολλά σενάρια ακούγονται, αγαπητέ μου. Δεν είναι θέμα αυτό. Και δεν νομίζω ότι το θέμα είναι να υπάρξει, να φύγει αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ σου έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει κάποιος να ενδιαφερθεί για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό η κατάσταση αυτή μια ζωή θα διαιωνίζεται.
0: Εδώ δεν ενδιαφέρει το ελληνικό λαό για τον εαυτό του, θα ενδιαφερθούν οι άλλοι.
1: Μην περιμένεις πολλά πράγματα, εντάξει, μην τρώω άλλο χρόνο από τους ακροατές.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, επειδή είμαστε φαν του Χατζή, είπε η γυναίκα μου ένα στιχάκι.
0: Ναι.
1: Να πω κι εγώ ένα και να το κλείσω και να σου πω.
0: Καλά, εντάξει, μας πάτε δηλαδή στις 5 λέξεις. Στις 10 λέξεις, σας είπε κανείς ότι έχουμε διόδια εδώ.
1: Όχι, αλλά εντάξει.
0: Όχι, είναι ωραίο αυτό που κάνετε, σας ευχαριστώ. Πείτε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πείτε.
1: Γε μου μονακριβέ μου, σαν σε σκοτώσανε, σε μια μικρή πλατεία σε μαρμαρώσανε. Να λες αυτούς που σε κοιτάνε με λυπημένα βλέμματα, πως στέκεσαι εκεί γιατί σου είπαν ψέματα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι έτσι μια θύμηση, ένα πρελούδιο σε αυτή την διαχείριση που προσπαθεί να κάνει ο κόσμος, η κοινωνία,
1: ναι, ναι,
0: απέναντι σε αυτό που περνάει κάθε μέρα.
1: Έχετε απέραντο δίκιο και αν θέλει ο υιός του φίλου μου του Θόδωρου και βρει την κλωτσιά και το χαρτί, θα
0: τι να αυτό πούμε. Είναι του Χατζή.
1: Του Χατζή, το ναι, χαρτί.
0: Η κλωτσιά και το χαρτί.
1: Ναι.
0: Καλά, θα κοιτάξουμε
1: φοβερό.
0: Θα κοιτάξουμε να δούμε. Άλλωστε ο Βύρον είναι σήμερα ο ηχολήπτης μας,
1: ναι,
0: διότι
1: ναι.
0: Η Ιόνη δική μας, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, είχε κάποιες υποχρεώσεις.
1: Ναι, εντάξει, καλά το Θόδωρα. Τον εγνωρίζω όταν έκανε μαζί με το Φώτη το Φωκά εκπομπή.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ
0: έχετε,
1: και χρόνια.
0: Έχετε παλιές γνωριμίες, βλέπω εδώ.
1: Βέβαια,
0: πέρα.
1: Και με τον Απολωνάρα μου, το που τον κάνανε οι άλλοι Απολωνίσκο.
0: Τι να σας πω τώρα. Και εμείς ακόμα τον Απόλλωνα τον είχαμε έτσι στην καρδιά μας. Αλλά τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ούτε καν τον θυμόμαστε.
1: Να μου πείτε τώρα, υπάρχουν πράγματα που είναι για τη ζωή μας. Αλλά ήταν και ο Απόλλωνας.
0: Βεβαίως.
1: Έχισε τα 100 χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Και περιμέναμε εμείς οι παλιοί και αυτοί που πεθάνανε,
0: ναι,
1: να πούμε κάτι, να κάνουμε ένα δώρο σε,
0: ναι,
1: κάπου που έχει ανάγκη.
0: Ναι. Ναι.
1: Τώρα μην κρατώ άλλο.
0: Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Όταν ξανταπούμε και από κοντά, όταν αρχίσει ο αγώνας.
0: Ο αγώνας
1: έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει. Την υδρώνουμε τη φανέλα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που υδρώνει τις φανέλες. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, γεια σας.

ότι κάτω από ένα φανάρι του Δήμου, που το φανάρι αυτό αχνοφέγγει, είναι ένας τύπος και περιμένει, και κάτι περιμένει που ίσως έρθει, ίσως δεν έρθει. Δεν μένει συνέχεια κάτω από αυτό το φανάρι, αλλά βολτάρει, πάει 5-10 βήματα δεξιά, αλλά τόσο αριστερά.

0: είναι, λέει ο ποιητής, βαριά η ατμόσφαιρα, έχει ομίχλη και κάνει και κομμάτι κρύο.
1: Φωνή του πολίτη, καλημέρα, σας ακούμε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε μου, τι κάνεις?
2: Δεν ασχοληθώ με το μυθοκάκι, ο Βάρης.
1: Τι, δεν κατάλαβα.
2: Δεν ασχοληθώ με το μυθοκάκι.
1: Άστο, αυτό να δω, υδρώνει τη φανέλα αυτός τώρα. Στίβη, Στίβη. Μαζί με τον Κυρανάκη, το φίλο σου. Τον Κυρανάκη, λέω. Το γραμματέα του κόμματος, ναι, το γραμματέα. Που ήρθε εδώ για να μας φτιάξει το τρένο.
2: Ναι, καλά.
1: Μάλιστα. Για πες.
2: Μια καλημέρα πια να πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης, εύχομαι και καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Σε όλους. Έτσι.
2: Καλή σας.
1: Χαιρετώ. Ναι. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
2: Κύριε Ποκαγιά.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και μέχρι να καλέσει ο επόμενος φίλος μας, θέλω να σας πω ένα σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει, μια, όχι βέβαια στην Πάτρα, είναι στην Κόνιτσα. Μια οικογενειακή τραγωδία εκεί. Ο κόσμος, πολλοί άνθρωποι μένουν σε τροχόσπιτα, διότι λόγω του σεισμού είχαν καταστραφεί τα σπίτια τους και ακόμα μένουν έξω εδώ και χρόνια. Απανθρακώθηκαν λοιπόν 4 ηλικιωμένα αδέρφια μετά από φωτιά στο κοντέινερ που έμεναν. Είναι κρίμα, φίλες και φίλοι, από ηλικίες τους από 62 χρονών μέχρι 82. Είναι τραγικό το συμβάν και φυσικά μπορεί να μην είναι εδώ στην περιοχή μας, αλλά το λέμε γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μένουν στο δρόμο, που μένουν έξω, εκτός σπιτιού, και καταλαβαίνετε ότι η πολιτεία δεν έχει πράξει το καθήκον της. Είναι η φωνή του πολίτη και σας ακούμε, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε.
1: Πήρα τηλέφωνο σχετικά με το Δήμαρχο Πατρέων.
0: Ναι, ναι.
1: Προχτές το Σάββατο το μεσημέρι πήγαινα τη μεζόνα προς τη Βορείου Ήπειρου.
0: Ναι, ναι.
1: Το ύψος στο Καντρέ είχε κλείσει σχεδόν κυκλοφορία. Μία γιαγιά.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τα πεζοδρόμια, αν τα ξέρετε καθόλου εκεί πέρα. Μία γιαγιά με ένα πι, αυτό τα πι με τις ρόδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η γυναίκα είχε κλείσει το δρόμο και πήγαινε κατευθυνόταν προς Πάτρα.
0: Κόντρα δηλαδή, ερχόταν προς Κορίνθου.
1: Κόντρα, μα φανταστείτε τα πεζοδρόμια, ναι. προς Σταμαδού.
0: Προς Σταμαδού, ναι, προς από εδώ, από την Αποδόρη.
1: Είναι μια προσπέλαστα για τέτοιους ανθρώπους.
0: Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν. Έχουν καταργηθεί τα πεζοδρόμια στην Πάτρα, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά μερικά πεζοδρόμια. Είναι των 50 εκατοστών των 60.
1: Είναι και σπασμένα.
0: Τα φτιάχνουν σιγά σιγά, τα φτιάχνουν όλα τα πεζοδρόμια.
1: Προκόβουμε πολύ με αυτό το δήμαρχο και κάτι άλλο.
0: Όχι, προκόβουμε, τα φτιάχνει. Τώρα ήρθαν τα ποσά, εγκριθήκανε και τα φτιάχνει.
1: Πόσα χρόνια δήμαρχο, πότε θα τα φτιάξει.
0: Αφού δεν υπήρχαν λεφτά.
1: Τώρα το άλλο, είμαι στην Κορίνθου, η Πάτρα σήμερα είναι σχεδόν απροσπέλαστη με τα έργα που γίνονται στον Αγίου Ανδρέου.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι.
1: Αν είναι διπλό-τριπλό παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Μια δημοτική αστυνομία που υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία στην Πάτρα.
1: Κάνατε λάθος, κυρία.
0: Εγώ κάνω λάθος.
1: Εσείς κάνατε λάθος, γιατί ήταν.
0: Μα τι να κάνει η δημοτική αστυνομία, κύριε.
1: Την προηγούμενη Παρασκευή ήταν τρεις δημοτικοί αστυνομικοί στην Άφακτο με τις στολές τους.
0: Στην Άφακτο, όχι στην Πάτρα.
1: Γιατί στην Πάτρα,
0: στην Πάτρα δεν έχει.
1: Γιατί?
0: Τι να σας πω, δεν έχει. Δεν δικαιολογεί χρήματα για την Πάτρα.
1: Όχι, δεν τη θέλει ο Δήμαρχος.
0: Όχι, κύριε. Δεν είναι αυτό που λέτε. Αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν αυτά. Τελεία. Μην λέμε πράγματα τώρα και ευαυκαλιζόμαστε. Πείτε μου τι θέλετε. Να πάει τροχέα εκεί και να αρχίσει να γράφει, ναι, να το καταλάβω. Να γράφει ανηλαιώς. Δεν είναι δυνατόν να μπορεί να περάσετε πεζός. Το καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Θα μου πείτε τώρα ότι δεν δικαιολογεί η αστυνομία δημοτική στην Πάτρα.
0: Άντε πάλι. Δεν έχει δημοτική αστυνομία, λέμε.
1: Ναι, για ποιο λόγο, πάρα το ψάξουμε.
0: Τι θέλετε, άλλο αυτό. Αυτό να ρωτήσουμε. Στον αέρα, για να σας περάσει η ιδέα. Σας λέω δεν έχει. Μου λέτε έχει. Σας λέω δεν έχει. Και μου λέτε είναι ναύπακτος. Δεν με ενδιαφέρει η ναύπακτος. Μου μιλάτε για την Πάτρα, μιλάμε. Δεν έχει, κύριε, δεν έχει. Σε ελάχιστες πόλεις έχει.
1: Κάθε τόσο θέλετε, δεν θέλει δημοτική αστυνομία ο Δήμαρχος.
0: Γιατί να μην θέλει. Γιατί, κύριε μου, να μην θέλει.
1: Κομματική αιμονή.
0: Όχι, κύριε, δεν έχει πάρει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχουν αιμονές σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν αιμονές. Σήμερα δεν υπάρχουν αιμονές. Τι θέλετε να κάνει η δημοτική αστυνομία, δηλαδή, τι θα έκανε. Ναι, τι.
1: Θα έγραφε τα αυτοκίνητα, δηλαδή προπαρκαρισμένα.
0: Η δημοτική αστυνομία.
1: Βέβαια, ναι.
0: Θα σήκωνε τα παρκαρισμένα.
1: Θα τα αντάγραφε.
0: Τι, όχι, γιατί, δεν έχει νόημα γιατί, αυτό πλέον. Δεν έχει νόημα. Γιατί γράφει τροχέα πλέον και περνάνε κατευθείαν στην ΑΔΕ.
1: Εγώ την,
0: και σηκώνει και η τροχέα αυτά τα οποία είναι παράνομα παρκαρισμένα.
1: Να μιλήσω λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Η δημοτική αστυνομία που είδαμε τις στολές στην Άφακτο, ναι, γράφανε τα μηχανάκια που ήταν παρκαρισμένα,
0: ναι,
1: στο ναό της Αγίας Παρασκευής. Αν
0: τι σημαίνει αυτό,
1: κανονικά. Κόβανε εσείς κανονικά στα μηχανάκια. Πώς δεν γράφουν, γράφουν.
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλο σύστημα εδώ. Τι να σας πω τώρα. Η τροχιά δεν κάνει τη δουλειά της καταρχήν. Η τροχιά έπρεπε να έχει μπει στη μέση εκεί πέρα που δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και να γράφει αβέρτα. Δεν είναι δυνατόν τριπλοπαρκάρισμα Να μην μπορεί να περάσει το ποδήλατο ενδιάμεσα. Ούτε μηχανάκι δεν περνάει.
1: Στην Κορίνθου είναι τροπαγκαλισμένο. Ναι.
0: Είναι ντροπή δηλαδή αυτό πράγμα και γίνεται συνέχεια. Λοιπόν, έχετε δίκιο, πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτό. Θα το ρωτήσουμε όμως αυτό που λέτε, για να έχουμε και απάντηση επίσημη.
1: Μα έτσι. Εγώ δεν ήθελα να του βγάλω φωτογραφία του ανθρώπου.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Σας πιστεύω, κύριε, δεν είναι θέμα. Μην το κάνουμε ζήτημα. Μη στεναχωριέστε, θα το μάθουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Δεν τον αφουρκέμαι καθόλου. Αντίθετα, το απολαμβάνω.
0: Εντάξει, όπως νομίζετε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, γεια σας.
1: Γεια.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και όποιος επιθυμεί να καλέσει, να καλέσει τώρα, γιατί κοντεύει να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Μην παίρνετε μόλις κλείνω, κάνω κλείσιμο στην εκπομπή, να παίρνετε λίγο νωρίτερα ώστε να μπορούμε να σας ακούμε. 26 10 390 000 είναι η γραμμή επικοινωνίας η δική σας, των πολιτών.

Προκάραμε και σήμερα λοιπόν. Είναι η φωνή του πολίτη. Φίλες και φίλοι, έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας για σήμερα. Ήταν εκπομπή ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε ο Βίρον Καβέρος, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της μουσικής σήμερα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Και να είστε ορθοί, να περνάτε όσο μπορείτε καλύτερα, να είστε υγιείς, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε την καθαρή εικόνα που σας αξίζει και που μπορείτε να αποκτήσετε ακούγοντάς μας. Εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί σε 9 πάλι μαζί. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο

0: κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιος Μη που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έτοιμα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγαίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 από 4.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
1: Ξέμεινε η Ιταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλαγή.

0: φορτηγά. Για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Δευτέρας. Φτάσαμε στα μισά του Ιούνιου. Φτάσαμε στα μισά, λοιπόν. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, είστε στους 94 ακριβώς. radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Έως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Βύρων Καμπέρος. Και να σας πω, ορίστε να δω τώρα, δεν πρόλαβα να βάλω τσαγκάρο Δευτέρα. Τώρα να βάλω επιτόπου στο αθόρυβο το τηλέφωνο. Από την άλλη, ακούσαμε Δημήτρη Μπάκουλη, που είχα τη χαρά να τον δω από κοντά χθες το βράδυ στην 5Ε μαζί με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Νέοι ανερχόμενοι καλλιτέχνες κάνουν την προσπάθειά τους, να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Από την άλλη, με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκίνησε χθες το βράδυ στην Πλάζ, στο πάρκο της Πλάζ, το 5ο Διεθνές Αντάμωμα του Δήμου Πατρέων. Ομολογουμένως πάρα πολύ εντυπωσιακό, φιλοξενεί τρεις χώρες, το Εκουαδόρ, το Μεξικό και τη Ρουμανία, σαφώς συμμετέχει επί σκηνής και η Ελλάδα. Μιλάμε για ένα διεθνές χορευτικό αντάμωμα τριών ημερών, που σημαίνει, όπως μας είχε πει και ο υπεύθυνος του χορευτικού του Δήμου Πατρέων Χρήστος Γιαννόπουλος, και την Κυριακή και τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή 15 Ιουνίου, αλλά και στις 16 την Τρίτη, καθημερινά, αφενός είναι η είσοδο ελεύθερη, αφετέρου κάθε μέρα συμμετέχουν οι ξένες χώρες και υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα, διαφορετικές κουλτούρες, ήχοι, που τελικά συνειδητοποιείς ότι οι λαοί, όσο διαφορετικοί και να είναι, είμαστε όλοι ίδιοι κατά μία έννοια. Ένα εντυπωσιακό θέαμα, αν θέλετε και σήμερα και αύριο το προλαβαίνετε. Άρχισε, έκανε την έναρξη, αλλά δεν γινόταν να πάμε και εκεί. Γνωρίζουμε όμως πως έκανε την έναρξη και μάλιστα κατάμεστο από κόσμο, το Εραστεχνικό Θέατρο, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, το Εραστεχνικό Θέατρο, λοιπόν, όπου φέτος όλες οι παραστάσεις θα γίνονται στο Θεατράκι της Κρίνης. Άρχισε χθες το βράδυ με την παράσταση, λοιπόν, από αγαπημένους έτσι ερασιτέχνες, και είχαμε κάνει και τις ανάλογες αναρτήσεις, τους ευχηθήκαμε κιόλας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να το βρω για να μην κάνω λάθος. Εδώ είμαστε. Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, λοιπόν, έναρξη 14 Ιουνίου με το γάμο της συμφοράς του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου με την θεατρική ομάδα Θεατρικές Ανησυχίες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να τα πάμε βήμα το βήμα. Στο και μισή θα είναι μαζί μας η Χρυσούλα Στεφανάκη με αφορμή τη συναυλία που θα ζήσουμε 17 του μήνα Τετάρτη στο Ρόγιαλ, μια συναυλία που οργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα. Θα μας τα πει η Χρυσούλα Στεφανάκη, ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπάνο. Να πούμε λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να βρούμε λίγο τα πατήματά μας. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπους. Μαζί μας BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. BMW X2 έχουμε αυτή την εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα. Παρόλα αυτά, ενώ τελείωσαν οι BMW Days, σας προκαλούμε και σας προσκαλούμε να ζήσετε μια οδηγική εμπειρία στην BMW και Mini Τζουραμάνης για να επιλέξετε την BMW των ονείρων σας, που πλέον δεν είναι πολυτέλεια. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θόδωρος Αγγελόπουλος Αιγίου έρχεται 21 με 28 του μήνα. Θα έχουμε συντελεστές τις επόμενες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Γιάννης Μαθές με καλημέρα, πόσο μισό να σ' αγαπώ. Μια χημεία, αλχημεία με Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα Γαλάνη που εθεάθη να είναι μέσα στην πολύκροτη, πολυσυζητημένη παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη. Θα τα πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιάννης Μαθές και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία με το νέο μας τραγούδι «Πόσο μισό να σ' αγαπώ». Αν

Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, 15 του Ιούνιου. Έτσι αξίζει να αναφερθεί, αξίζει να αναφέρω μάλλον κάτι το οποίο το είδα, ενδεχομένως να μην το θυμόμουν αν δεν μου το θύμιζε η συγκεκριμένη φωτογραφία, που γνωρίζω γιατί είναι, από πότε είναι και για ποιο λόγο έχει έτσι τοποθετηθεί στα social. Σαν σήμερα λοιπόν το 2020 έκανα την πρώτη εκπομπή στο Ράδιο Γάμα, την πρώτη πρωινή εκδρομή. Να είμαστε καλά λοιπόν, να έχουμε υγεία. Ευγνώμων να ευχαριστήσω θερμά έτσι για την αγαστή συνεργασία τόσων ετών, και το Βύρον τον Καμπέρο που έχουμε συνεργαστεί άριστα όλα αυτά τα χρόνια, και τον κύριο Θόδωρο και την Έλλη και την κυρία Σεμίνα, όλους τους ανθρώπους που τελικά συνειδητοποιώ πως 15 Ιουνίου του 2020 με 15 Ιουνίου του 2026 πραγματικά πότε πέρασαν τόσα χρόνια. Προφανώς για να μην καταλαβαίνεις πράγματα περνάνε όμορφα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και είμαι ευγνώμων και τους ευχαριστώ θερμά όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα στην ταξιδευτίνα μου. Μ' αρέσει σήμερα που είπα ταξιδευτίνα και βλέπω και αυτό το καράβι που ανέβασα. Ένα εικαστικό έργο της αγαπημένης Ντίνας, της ποιήτριας και ζωγράφου Ντίνας Κορφοξυλιώτη Φουρφουρή, από την ατομική της έκθεση που εξελίσσεται έως και την Πέμπτη με είσοδο ελεύθερη στην Ιχθυόσκαλα. Φύσεως δώρα, ψυχών ευοχία, και έχω ανεβάσει το καράβι. Να σου τα ταξίδια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αγαπημένη μου ταξιδευτίνα. Έτσι το τα συνδέω όλα. Πώς το κάνω, τέλος πάντων, πάμε. Πάμε στην αγαπημένη μου ταξιδευτίνα, όπου είδα χθες το βράδυ οι ταξιδευτές της πρόζας με το προξενιό τους. Δεν έχω δει το πρικοσύμφωνο. Το είδα σε βίντεο, είναι απολαυστικό, θα το δούμε στις επόμενες παραστάσεις. Μια ομάδα που φτάνει τις 2 δεκαετίες προσφοράς στο θέατρο, με είσοδο ελεύθερη, με πάθος, μεράκι, σεβασμό για ό,τι κάνουν. Από την άλλη, η αρχιταξιδευτίνα της ομάδας, με περισσή αγάπη για το βιβλίο και καθώς δηλώνει παλαιάσκοπης αναγνώστρια, συνεργάτης της πρωινής εκδρομής από τότε που αρχίσαμε σχεδόν εδώ στο Ράδιο Γάμα. Ετούτη τη χρονιά που οδεύει πρώτα ο Θεός, έτσι τέλος Ιουλίου, στο κλείσιμο της σεζόν, έχουμε ξένη λογοτεχνία, πρόταση κάθε εβδομάδα από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου ξένης λογοτεχνίας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τον κορυφαίο Ισπανό συγγραφέα Κάρλος Ρουίθ Θαφών, με το πρώτο του βιβλίο «Η σκιά του ανέμου» και υπότιτλο «Το κημητήριο των λησμονημένων βιβλίων». Πρώτη έκδοση στην Ισπανία το 2001, ενώ ελληνική έκδοση από τις εκδόσεις Λιβάνη το 2004 και εκδόσεις Ψυχογιός το Νοέμβριο, δεύτερη έκδοση όπως καταλαβαίνετε, το Νοέμβριο του 2012. Ανατύπωση μετά το Μάρτιο του 2020. Βλέπουμε ότι διόλου αδιάφορο, παρά πολύ σημαντικό, αν και πρώτη γραφή του λογοτέχνη, του Ισπανού λογοτέχνη, του Κάρλος Ρουίθ Θαφών. Βλέπουμε λοιπόν, πάω να διαβάσω εγώ, καλημέρα στη Μαρία τη Διδάχου, μόλις είδα καλημέρα στην ποιήτριά μας και συγγραφέα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την πρόταση της ξένης λογοτεχνίας από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου. Έχουμε και μετάφραση από τα ισπανικά και Βασιλική Κνήτου, παρακαλώ, ναι, τη δική μας εννοείται, Ελληνίδα, από την κυρία Βασιλική Κνήτου, τα βιβλία, το συγκεκριμένο πόνημα, «Η σκιά του ανέμου, το κημητήριο των λησμονημένων βιβλίων», έχει περάσει τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα αστυνομικό βιβλίο, ένα ερωτικό βιβλίο, ένα βιβλιολογικό βιβλίο, μάλλον όλα αυτά μαζί. Δεν έχει μπάτσους και ανακριτές, δεν έχει γλυκανάλα τα λόγια, έχει όμως κακούς, έχει αδικίες, έχει πολλές απίστευτες ανατροπές και μια γλώσσα και ένα στυλ που σε ταξιδεύουν με μαγικό τρόπο στη Βαρκελόνη πριν από τον Εμφύλιο και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
κατά τα λεγόμενα της Αφροδίτης Σκάλτσα Δημητρακοπούλου, δεν ξέρει τι να μας πρωτοποιεί χωρίς να χαλάσει τη μαγεία του συγκεκριμένου βιβλίου. Γαϊτανάκι χαρακτήρων που χορεύουν στη σκιά του ανέμου. Ο Ντανιέλ είναι το πρόσωπο κλειδί για να δοθεί ένα τέλος και να αναπαυθούν οι ψυχές των νεκρών και να ολοκληρωθούν οι έρωτες του σήμερα. Γιατί αυτό αρχίζει ως μια υπόθεση λογοτεχνικής περιέργειας, εξελίσσεται σε έναν αγώνα για την ανακάλυψη της αλήθειας πίσω από την ζωή και το θάνατο. Ωραία πράγματα να πω εγώ. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. 26 λεπτά μετά τις 10 πρωινό Δευτέρας 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα γεμάτη έρχεται. Τι να σας πω. Μείνετε συντονισμένοι να τα μάθετε όλα.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Πολύ όμορφα πράγματα. Μόλις βλέπω άλλο ένα δελτίο τύπου από τις γραμμές τέχνης. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων επιβιβάζεται στις γραμμές τέχνης με το θεατρικό εργαστήρι για παιδιά να πραγματοποιούν μια πολύ ξεχωριστή δουλειά. Όλο αυτό μπορείτε να το απολαύσετε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 18:30 το απόγευμα στον Πολυχώρο Γραμμές Τέχνης. Πολύ όμορφα πράγματα. Θα τους αναζητήσουμε να βρούμε να σας εξασφαλίσουμε και προσκλησούλες. Από την άλλη, όπως σας είπαμε και στην αρχή, ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα για το Γιάννη Σπανό στην Πάτρα από το περιοδικό Πατρινόραμα Χελένικ θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Πολυχώρο Ρόγιαλ, μια ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιερωμένη στον Έλληνα συνθέτη Γιάννη Σπανό, που μας έχει χαρίσει το ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες διαχρονικές μελωδίες. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» από το ομώνυμο τραγούδι. Ουσιαστικά νοσταλγία, αναμνήσεις, όλα τούτα θα τα ζωντανέψουν η Χρυσούλα Στεφανάκη, που σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας, και ο Δώρος Δημοσθένους. Από την άλλη, συμμετέχει η Youth Orchestra Πάτρας, η νεανική ορχήστρα του Σταμάτη του Λέκα, του μαέστρου, μαζί με την υψήφωνο την Μαρία Θωμά. Νομίζω ότι θα είναι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ ξεχωριστή βραδιά. Έχουμε δει ανάλογο έτσι πάντρεμα με την νεανική ορχήστρα του Σταμάτη του Λέκα, πόσα παιδιά έτσι με βιολιά, επισκηνής, εκπληκτικό θέαμα πραγματικά. Συγχαρητήρια σε όλους να πω. Ακούμε τώρα και Γιάννη Σπανό. Πάμε να συνεχίσουμε με Αφροδίτη Μάνου και να ακούσουμε το «Σαν με κοιτάς», έτσι για να ταξιδέψουμε και εμείς στο πλανήτη του Γιάννη Σπανού Τροποντινά στο πρωινό της Δευτέρας, μέχρι να έρθει στην παρέα μας η Χρυσούλα η Στεφανάκη.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας στα μισά του Ιούνιου. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στην παρέα μας είναι ήδη ερμηνεύτρια και μουσικός κυρία Χρυσούλα Στεφανάκη. Κοπέλη! Αγαπώ πολύ τους κριτικούς και τα κοπέλια. Καλημέρα σας!
1: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Γεννημένη στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Έτσι, έτσι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην όμορφο, στο όμορφο αυτό νησί, και χαίρομαι πολύ που το αγαπάτε.
0: Μα τι λέτε τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας να μην αγαπάει το κάθε έτσι στολίδι της πατρίδας του, πόσο μάλλον τα νησιά μας.
1: Έχετε δίκιο, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, την αγαπάνε πολύ την Κρήτη. Απλά η Κρήτη θέλει πολλές μέρες να έχεις το χρόνο να δεις τις πολλές ομορφιές της.
0: Μάλιστα. Ερμηνεύτρια στο έντεχνο ποιοτικό τραγούδι, πάντα με βήματα έτσι πολύ επιλεκτικά, προσεκτικά και όμορφα, με διαχρονικές μελωδίες. Πείτε μας λίγα λόγια. Και τώρα δουλεύετε ένα project από ό,τι είδα και στα social, έτσι πολύ ωραίο.
1: Ναι, σωστά. Κάνω πολύ όμορφα πράγματα, γιατί είχα την τύχη από την αρχή να συνεργαστώ με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες.
0: Όπως?
1: Ξεκίνησα με τον Γιώργο Χατζηνάσιο και τον Στέφανο Κορκολή. Μετά συνέχισα με τη Δίκη Μοσχολιού, όπου με γνώρισε, και με τον Γιάννη Σπανό. Δεν γίνεται να τους ξεχάσεις αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή είναι μία παρακαταθήκη που μου έχουν αφήσει, και γι' αυτό τους ακολουθώ και εγώ μουσικά και μπορώ να κάνω αφιερώματα για εκείνους, για να καταφέρω να τους περάσω και στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το κύριο.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ξέρετε, κυρία Στεφανάκη, το πιο σημαντικό, πέραν ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που κοινωνούν, επικοινωνούν και κοινωνούν σε όλους εμάς, να κοινωνήσουμε όλη αυτή τη μουσική, τη μαγεία, την ατμόσφαιρα, την νοσταλγία, την αθωότητα από τα διαχρονικά διαμάντια των δημιουργών. Το σημαντικό για το δικό μου το μυαλό πάντα είναι που θα συμμετέχει στη συναυλία που οργανώνει το Πατρινόραμα, και ο μαέστρος Σταμάτης Λέκας με την Νεανική Ορχήστρα, καθώς και η κυρία Μαρία Θωμά. Εγώ δίνω βαρύτητα στα παιδιά, ότι θα συμμετέχουν και τα παιδιά.
1: Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι πολύ καλό?
0: Είναι μαγικό.
1: Είναι μαγικό πραγματικά, και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί τα παιδιά πάντα ξέρουν, και τα παιδιά αγαπούν τη μελωδία, γιατί ξέρουν πολύ καλά, υπάρχει αθωότητα ακόμα. Mm-hmm. Οπότε μπορούν πιο εύκολα να προσεγγίσουν τα τραγούδια αυτά και τις μελωδίες τους.
0: Αλλά και να μάθουν. Να μάθουν να καλλιεργήσουν, να υιοθετήσουν με ένα δικό τους τρόπο και με μια δική τους ματιά να δουν τα έργα των δημιουργών. Όπου είναι μια διαχρονική μελωδία, αλλά νομίζω ότι κάθε μουσικός, ας είναι και μικρό παιδί, το αγγίζει διαφορετικά, και αντιστοίχως τον αγγίζει διαφορετικά στις χορδές της ψυχής του και του μυαλού του.
1: Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Αρκεί και εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Έτσι, και
0: να θυμίσουμε πως στο πλάι σας θα είναι και ο Δώρος Δημοσθένους.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και ο Δώρος, ο αγαπημένος Δώρος, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και με τον Γιάννη Σπανό στο παρελθόν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας λίγα λόγια τώρα για τη βραδιά στο Royal για την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Τι έχετε ετοιμάσει, τι θα ακούσουμε?
1: Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι μαζέψαμε τόσα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Σπανός και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τα πιο αγαπημένα, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που αγαπάμε τελικά. Αλλά θα καλύψουμε μία συναυλία δίωρη, mm-hmm. Με τραγούδια μοναδικά. Φυσικά θα κάνουμε και μία ενότητα αφιερωμένη στο νέο κύμα, ο οποίος ήταν ο δημιουργός, ο Γιάννης Σπανός, του νέου κύματος.
0: Ναι.
1: Με τίτλο της παράστασης «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», που ανήκει βέβαια εκείνη την εποχή. Θα έχουμε 5 εξαιρετικούς μουσικούς, ο ένας εξ αυτών είναι και πατρινός, ο Άκης ο Χατζημικές. που έχει και τη σχολή Κρουστών, ναι, την Άντρα. Θα είναι ο Χρήστος Κουμούσης, ο μαέστρος του πιάνο.
0: Α, τι ωραία, πολύ ωραίοι άνθρωποι.
1: Ο Περικλής Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ο γιος του Χρήστου Παπαδόπουλου, του συνθέτη, του γνωστού συνθέτη. Θα έχουμε τον Κοσμά τον Κοκόλη στο μπουζούκι, που έχει συνεργαστεί με τον Γιάννη Πανό για χρόνια. Εξαιρετικό μπουζούκι και φωνή. Mm-hmm. Εγώ και ο Δώρος Δημοσθένους σε καταπληκτικά τραγούδια του αγαπημένου μας συνθέτη.
0: Νομίζω ότι ό,τι μας περιγράφεται είναι μια έτσι καλοκαιρινή βραδιά, μια μουσική εμπειρία όπου θα ζήσουμε. Ναι. Θα έχουμε την τύχη να ζήσουμε στο stage, όχι στο stage, στο χώρο του Royal. Σε ποιο χώρο, μιας και το αναφέραμε έτσι να το διευκρινίσουμε, σε ποιο χώρο θα γίνει στο... Δεν θα γίνει στον εσωτερικό χώρο σαφώς.
1: Όχι, είναι πίσω ακριβώς από το κτίριο του κήπου. Ρουαγιάλ έχει φτιάξει ο άνθρωπος.
0: Ναι, εκεί που γίνονται οι συναυλίες.
1: Μπράβο.
0: Πάρα εκεί. Πολύ ωραία.
1: Εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα τραγούδια αυτά, μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Μυρίζει καλοκαίρι, δηλαδή.
0: Ναι. Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται όμως.
1: Έτσι, ακριβώς. Όπως και το ένα καλοκαίρι που έχει γράψει για το εξαιρετική αυτή ταινία.
0: Ναι.
1: Ένα καλοκαίρι που περπατάει η Έλενα Ναθαναήλ δίπλα στο κύμα. Δεν γίνεται, μυρίζει θάλασσα.
0: Έτσι, αυτά ακριβώς.
1: Τα τραγούδια.
0: Και έτσι λοιπόν και ο Γιάννης ο Σπανός μας έχει χαρίσει μια θάλασσα τραγούδια ταυτοχρόνως.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πατινόρωμα, τον κύριο Θόδωρα Παπαβασιλείου, τον κύριο, τον μαέστρο του Σταμάτη, το Λέκα τους αναφέρεται με την Υπτήφωνο Μαρία Θωμά. Νομίζω ότι θα είναι μια καταπληκτική βραδιά και να πούμε καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν.
1: Να σας
0: ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Μια αγάπη για το καλοκαίρι λοιπόν, όλα αυτά την Τετάρτη στον κάτω από τον ένα άστρο ουρανό της Αχαϊκής Γης. Σας έχουμε διπλή προσκλησούλα 2610 390 000, καλέστε μας.

Λοιπόν, το αναφέραμε έτσι πολύ γρήγορα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, αξίζει όμως να αναφερθεί και να το αναλύσουμε περισσότερο. Η πρεμιέρα στο ηρώδιο του Σταμάτη του Κραουνάκη για τη δική του Λυσιστράτη, πραγματικά και κάτω από συνθήκες βροχής, διότι εθεάφησαν και φωτογραφίες με ομπρέλες, κατάμεστο το ηρώδιο. Καθώς έτσι διαβάσαμε συνεντεύξεις του αγαπημένου καλλιτέχνη και δημιουργού Σταμάτη Κραουνάκη, είδαμε πως ήταν όνειρο ζωής η δική του Λυσιστράτη, που πραγματοποιήθηκε εν τέλει. Συμμετείχε και η Δήμητρα Γαλάνη, να το πούμε, και πολύ ταλαντούχοι ηθοποιοί, πλήθος, έτσι, μια πλειάδα ανθρώπων, πολύ μεγάλη παραγωγή. Είναι sold out νομίζω και οι τρεις παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος. Και καθώς ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης, ένα όνειρο ζωής πραγματοποιείται και αγκαλιάζεται έτσι με πολύ, πολύ, με ανοιχτή αγκαλιά από το θεατρόφιλο κοινό. Από την άλλη, ετούτη την εβδομάδα, όπως σας είπα και στην αρχή, έχουμε μία εβδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα, πολύ γεμάτη, μα πάρα πολύ γεμάτη. Θα οπωσδήποτε θα επικοινωνήσουμε τις επόμενες ημέρες με τους τωρινούς ονειροπόλους. Έρχεται το 23ο φεστιβάλ Άστο Επικοινωνούμε. Κάθε χρόνο λοιπόν ο κύριος Ροδίτης μας μιλάει και μας αναφέρει όλα τούτα τα όμορφα που πραγματοποιούν ή Άστο Επικοινωνούμε για 23η χρονιά. Το ετήσιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ γίνεται, είναι γεγονός. Θα πραγματοποιηθεί από την 5η 18 Ιουνίου ως την Κυριακή 21 με τίτλο «Το πέταγμα της πεταλούδας». Με πολλά, έτσι, πάρα πολλά δρόμενα μέσα. Θα συνομιλήσουμε οπωσδήποτε και θα έχουμε τον κύριο Σάκη Ροδίτη να μας τα πει όλα και θα σας τα λέμε και εμείς εδώ. Να πούμε πως θα πραγματοποιηθεί στο Σκαγιοπούλιο Ίδρυμα Πάτρας, στο χώρο του Σκαγιοπουλίου, στον πανέμορφο χώρο εκεί λοιπόν. Θα γίνει όλο αυτό. Μεταξύ αυτών θα έχουμε τουρνουά, βλέπω, επιτραπέζιων παιχνιδιών. Θα έχουμε διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Θα έχουμε διαδρομή κινηματογραφικής παραγωγής με το σκηνοθέτη Παναγιώτη Φαφούτη. Θα έχουμε μικρογλυπτική για παιδιά, διαδραστικά παιχνίδια για μεγάλους, ασπρόμαυρες διηγήσεις, flash mob με γαλλικά τραγούδια από το σύνδεσμο Γαλλόφωνων Αχαΐας. Θα έχουμε μια παράσταση από την Ελεύθερη Ορχήστρα σε συνεργασία με το Θέατρο Χωρίς Αυλαία, με κείμενα και τραγούδια αφιερωμένα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Πολλά πράγματα. Τι άλλο βλέπω εδώ πέρα? Λέσχη ανάγνωσης, αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με μουσική, Σμίγουν οι τόποι και χαρά, Γλέντι για όλους. Ένα τριήμερο αρχίζει γενομένης από την 5η 18 του μήνα έως 5, όχι, δεν είναι τριήμερο, είναι παραπάνω, είναι 5η Παρασκευή, Σαββάτο, και τετραήμερο γεμάτο δράσεις και δημιουργία και χαρά, να πω μαζί. Ελένη Τσαλιγοπούλου στο πρωινό της Δευτέρας, παιδιά των δρόμων.

Από την άλλη, 19 με 22 Ιουνίου έχουμε το φεστιβάλ πλέον που έχει καθιερωθεί και πραγματικά ρίχνει χιόνι μετά τους, ακόμα και μετά την πρώτη διοργάνωση. Οι τίτλοι έτσι που είχαν χρησιμοποιηθεί είναι ότι έριξε χιόνι στο Χελμό κατά μεσής καλοκαιριού. Ένα λοιπόν φεστιβάλ, Χελμός Mountain Festival, 19 με 22 Ιουνίου, γεμάτο καλλιτέχνες, δράσεις, με τίτλο «Έλα να πάμε στο Χελμό». Αρχής γενομένης από την Παρασκευή, όπως σας προείπα. Εκεί την Παρασκευή θα είναι κοινή θνητή Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη και DJ Βαλέρων. Βαλέρων, set by Βαλέρων. Δεν το ξέρω το Βαλέρων. Λοιπόν, ξέρω όμως όλους τους άλλους, που σημαίνει ότι θα περάσετε πολύ ωραία όσοι πάτε. Παρασκευή λοιπόν έχουμε Γιάννη Χαρούλη, Ιουλία Καραπατάκη και κοινούς θνητούς, ενώ το Σάββατο Γιάννης Αγγέλακας, Νίκος Βελιώτης, Σκιαδαρέσες, Νεφέλη Φασούλη, Αλκίνος Ιωαννίδης, Παύλος Παυλίδης και την Κυριακή Χατζηφραγκέτα, Δημήτρης Μιστακίδης, Μίλτος Πασχαλίδης, Πιξ Λαξ. Και την Δευτέρα κλείνει τη Δευτέρα με μεσημεριανό γλέντι στην κεντρική πλατεία Καλαβρίτων με το Γρηγόρη Σαμόλη. Και εκεί λοιπόν γεμάτο εκδηλώσεις, ο Χελμός και τα Καλάβρητα, όπως πολύ καλά ξέρετε και από τα προηγούμενα χρόνια γεμίζει ο Χελμός αλλά και τα Καλάβρητα, και σίγουρα είναι έτσι ένα ενδιαφέρον και διαφορετικό θέαμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι οι περισσότεροι μένουν στον Χελμό που δεν είναι χιονισμένος αλλά είναι γεμάτος δράσεις, μελωδίες, τραγούδια και όμορφες στιγμές. Ματούλα Ζαμάνη στο πρωινό της Δευτέρας 15 του Ιούνιου. Είστε συντονισμένοι στους 94 για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Βύρων Καμπέρος. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα.

0: Και έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 57. Να σας επικοινωνήσω ακόμα μια πολύ ωραία εκδήλωση που μπορούμε να απολαύσουμε έτσι αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές του Ιούνιου. 5η 18 Ιουνίου, ο Παμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών και Περιχώρων μας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και τραγούδια από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση που ζει στη μνήμη, που ενώνει και στις ρίζες που παραμένουν ζωντανές μέσα από γενιές. Όλο τούτο στο θεατράκι της Μαρίνας με είσοδο ελεύθερη, 5η 18 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, και ο τίτλος της παράστασης «Η θάλασσα που μας ενώνει». Πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και πάρα πολλές παραστάσεις. Αυτό συνειδητοποιούσα έτσι συζητώντας και χθες το βράδυ σε ένα κύκλο, τέλος πάντων σε ένα περιβάλλον ανθρώπων, ότι δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι αχ, είναι η κατάσταση δύσκολη, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Ζούμε σε μια πανέμορφη πόλη που είναι δίπλα μας υπέροχες θάλασσες και μπορούμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι, καθώς επίσης γίνονται και πάρα πολλές εκδηλώσεις με είσοδο ελεύθερη και υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρωινής εκδρομής για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Βύρων Καμπέρος. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που ήσασταν μαζί μας στο πρωινό της Δευτέρας, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αλλά ευχαριστούμε σαφώς και τους υποστηρικτές, τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες που πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε. Και όχι μόνο στις εταιρείες, αλλά και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος, που ξεκινά στις 21 με 28 Ιουνίου, ολοκληρώνεται και θα τα έχουμε εδώ να τα λέμε. Μαζί μας, εκτός από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δουβρής με ζώνος 54-56 και ακροτηριό 62 μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. BMW και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Ελάτε να απολαύσετε μια οδηγική εμπειρία με την BMW X2, και αν έχετε δικό σας όχημα, έχουμε πακέτα φροντίδας για το αυτοκίνητό σας ανταγωνιστικά, για να έχετε ασφάλεια καθημερινά. Καλημέρα σας.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 Ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη

0: βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έτοιμα αποφυλάξης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613.

0: 7-91. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
2: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ αθλητικά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλεφαντέ,
0: κρατάς. Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Κονσόλα του ήχου σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές ο Βύρον Καμπέρος. Και σε ένα επταήμερο σε μια εβδομάδα φίλες και φίλοι στην οποία έχουμε πλέον σε εξέλιξη σε μια καθημερινή όπως πάντα πάρα πολύ πλούσια ποδοσφαιρική δράση το Μουντιάλ του 2026. Ενώ το προηγούμενο διήμερο στα δικά μας στον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού είχαμε τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ελλάδας για μία ακόμη χρονιά στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ νικώντας τον Παναθηναϊκό στους τελικούς των play-off με 3-2. Είχαμε ακόμη τα ροήτικα πρωταθλητές στο δικό μας τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ στην Α1 κατηγορία SKI επικράτα συνολικά με 4-1 νίκες στη ΣΕΑ στους τελικούς των play-off.
1: Περιμένω.
0: Είχαμε ακόμη το πρωτάθλημα μια πολύ νέα, πολύ σημαντική διάκριση στο βόλεϊ της Παναχαϊκής τη φορά αυτή με την ομάδα Παγκορασίδων στο Final Four της Καλαμάτας.

Είμαστε πάντα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο περιμένουμε να πληροφορηθούμε, περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι τα νέα διοικητικά αφεντικά στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.

0: Εννοείται, φίλες και φίλοι, ότι εδώ και μερικές ημέρες το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με την μεγάλη γιορτή. Μία φορά ανά 4 χρόνια το παγκόσμιο κύπελο του 2026, το οποίο ξεκινήσει με μία πάρα πολύ σημαντική, με μία πάρα πολύ καλή παραγωγική διαδικασία τερμάτων. Να μιλήσουμε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα συνοπτικά, επειδή καθημερινά γίνονται πολλά και διάφορα παιχνίδια. Τι ακριβώς είχαμε το τελευταίο αυτό διήμερο, τριήμερο, την πρώτη φάση του Μουντιάλ.
1: Γιατί σκληρή γειτόνισσα παιδεύεις την καρτούλα μου, γιατί με βάσανες.
0: Το Ιδία την Ισία 5-1, ακτή ελεφάντος του Εκουαδόρ 1-0. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2, Γερμανία-Κουρακάο 7-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Ιππισκοτία 0-1, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Κατάρ-Ελβετία 1-1 και Αμερική-Παραγουάη 4-1.

το οποίο συνολικά έχουμε 48 ομάδες, ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ρεκόρ ομάδων στην φετινή διοργάνωση του Μουντιάλ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την καθημερινή έτσι πολύ πλούσια, πολύ γεμάτη και τηλεοπτικά δράση.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το σημερινό πρόγραμμα, μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανθρώπινο ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές ώρες. Έτσι λοιπόν θα έχουμε 7 η ώρα το απόγευμα τον αγώνα Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι και 3 ώρες αργότερα 10 η ώρα το βράδυ Βέλγιο-Αίγυπτος. Τα δύο παιχνίδια εννοείται απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

0: Και μιλάμε για μια διοργάνωση την οποία θυμίζουμε ότι ο μεγάλος τελικός του φετινού παγκοσμίου κυπέλου έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου.
1: Κοιτάζομαι και απορώ, τόσο καημός που χώρεσε, τόσο...
0: Κάτι που σημαίνει ότι μπροστά μας ακόμη έχουμε κάτι παραπάνω από έναν ολόκληρο μήνα για να φτάσουμε μέχρι την κορύφωση, μέχρι τη μεγάλη στιγμή, τον τελικό του Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής πάντως στα γήπεδα του Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πραγματικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου σε όλα τα παιχνίδια. Ακόμη και ο χθεσινός αγώνας της Γερμανίας με το αδύναμο Κουρακάο διεξήχθη ενώπιον ενός γεμάτου γηπέδου στην Αμερική.

Είναι και αυτό με τις 48 ομάδες ένα νέο ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλο πείραμα της FIFA που έχει να κάνει με την καλύτερη εικόνα γενικότερα, πιο πολύ βέβαια εμπορικά παρά αγωνιστικά, στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Τώρα στα δικά μας το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου θυμίζουμε είχαμε τον τελευταίο τελικό των play-off στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 89-85 και 3-2 το πρωτάθλημα για μία ακόμη χρονιά στην Πειραϊκή ομάδα. Με τον Ολυμπιακό μάλιστα φίλες και φίλοι φέτος να καταγράφει ένα πάρα πολύ μεγάλο και ιστορικό double αφού είναι πρωταθλητής Ευρώπης αλλά και πρωταθλητής Ελλάδας.

πρωτάθλημα της Greek Basket League, φίλες και φίλοι. Ένα νέο πρωτάθλημα για το οποίο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Radio Gamma. Αναμένεται με ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού δυναμώνουν όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και διοικητικά και οικονομικά και οι δύο Θεσσαλονίκες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

το απόγευμα, μάλιστα στην άφηξη του Βασίλη Σπανούλη του νέου τεχνικού του Άρη στη Θεσσαλονίκη, επικράτησε ένας πάρα πολύ μεγάλος χαμός από σχεδόν 6.000 φίλους του Άρη. Έτσι λοιπόν, λογικά τη νέα χρονιά θα έχουμε ένα πάρα πολύ πιο δυνατό, ένα πάρα πολύ πιο συναρπαστικό, ένα πάρα πολύ πιο ενδιαφέρον από κάθε πλευρά και άποψη πρωτάθλημα στην Greek Basket League, με την παρουσία για μία ακόμη χρονιά 11η κατά σειρά και του Προμηθέα από την περιοχή μας.

Ο Μηθέας ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή από την ελληνική αγορά, την μεταγραφή του Νίκου Δίπλαρου ενός Πατρινόπουλου ακόμη στο ψυχοδυναμικό του για τα επόμενα 2 χρόνια. Ρεστικάρος ο οποίος ουσιαστικά φίλες και φίλοι παίρνει τη θέση του Νάσου Μπαζίνα, ο οποίος αποχώρησε με μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή για τα επόμενα 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

Πάντα σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, συνεχίζει κανονικά την προσπάθειά του, την οποία κάνει μέσα από την ξένη κύρια μεταγραφική αγορά, για να μπορέσει και αυτό να παρουσιαστεί πάρα πολύ πιο δυνατό σε σχέση με την φετινή χρονιά και να διεκδικήσει και πάλι σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.

0: Περιφέρα, ο οποίο θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμή έχει αποκτήσει 2 Αμερικάνου παίκτε, έχει καλύτερα 2 ξένου παίκτε Αμερικάνου για τη νέα χρονιά και έχει αποκτήσει ακόμη 2 Πατρινόπουλα, τον Δίπλαρο και τον Παρασκευόπουλο στο ρόστερ του.
1: Τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου.
0: Πάντω, το οποίο σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι ακόμη έχουμε πάρα πολλά κενά, αγωνιστικά κενά, στο έμψυχο δυναμικό της πατρινής ομάδας, προκειμένου να υπάρχει ένα πλήρες, ένα γεμάτο ρόστερ από τις 15 Αυγούστου και μετά. Οπότε και τυπικά θα αρχίσει η προετοιμασία του Προμηθέα πλέον για τη νέα χρονιά.

Περιμένουμε ακόμη το επόμενο χρονικό διάστημα να επισημοποιηθεί και η παρουσία του Προμηθέα στο νέο FIBA Euro Cup, μια διοργάνωση η οποία αλλάζει τον Προμηθέα στη νέα χρονιά.

Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δύο ακόμη ομάδες του Προμηθέα από τα μικρότερα τμήματα, οι οποίες θα λάβουν μέρος στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα, και μιλάμε για τις ομάδες Πέδων και Κορασίδων.

Είναι τα δύο τελευταία μικρά πρωταθλήματα μπάσκετ, φίλες και φίλοι, τα οποία εκκρεμούν από την Ομοσπονδία, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η φετινή αγωνιστική περίοδος σε όλα τα επίπεδα.

0: Ακόμη μεθαύριο Τετάρτη θα έχουμε στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαίτη κάτι άλλη μεγάλη γιορτή που έχει να κάνει με την ΕΣΚΑΗ και τον τελικό του κυπέλου ΕΣΚΑΗ.
1: Και σταματάει ο νους του. Και σταματάει ο νους του.
0: Τελικός ο οποίος πέραν του καθαρά αγωνιστικού περιεχομένου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα έχει και μερικές ακόμη πάρα πολύ σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις τις οποίες σχεδιάζει η Ένωση.
1: Ας μην λέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.
0: Τον τελικό κυπέλο ΕΣΚΑΗ, στον οποίο θα αναμετρηθούν για μία ακόμη φορά φέτος οι δύο καλύτερες κατά τεκμήριο ομάδες στο φετινό χώρο τοπικού μπάσκετ, που είναι τα ροητικά και η ΕΑΠ.

0: κυπέλλου για τον οποίο η ΕΣΚΑΗ προετοιμάζεται, πήρε το δώσε έτσι ώστε τα πάντα να κυλήσουν πάρα πολύ όμορφα και ωραία εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών γραμμών.
1: Καθρεφτάκι σου παλιό.
0: Το κάμπολτο αγώνα την ερχόμενη Τετάρτη 8 η ώρα το απόγευμα στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζέτικα, όπου η ΣΚΑΗ καλεί όλους να δώσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο και βροντερό παρόμοιο.

0: Χθες το βράδυ αργά έχουμε τον νέο πρωταθλητή στην Α1 κατηγορία Sky, που είναι η ομάδα των Ροητίκων.
1: Ποιος σου τα μαθέ, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου.
0: Ροήθηκα τα οποία επικράτησαν φίλες και φίλοι στο γήπεδό τους στη ΣΕΑΦ με 57-53 και πήραν το πρωτάθλημα και θα αγωνιστούν τη νέα χρονιά για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε μια εθνική κατηγορία, την Nations League 2. Ένα ακόμη παιχνίδι των δύο ομάδων που είχε το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς έγινε ντέρμπι, μέχρι τα Ροήτικα του Αλέκου Πολυδερόπουλου πάρουν ένα μικρό προβάδισμα και μαζί τη νίκη πρωτάθλημα με 57-53 επί της πάρα πολύ μαχητικής και νεανικής ομάδας της ΕΑΠ.

Ξεκινήσει λοιπόν με το οποίο ολοκληρώθηκε και τυπικά το φετινό πρωτάθλημα στην Α1 κατηγορία Sky. Η φετινή ουσιαστικά γενικότερα δράση στον χώρο των τοπικών πρωταθλημάτων. Με την ομάδα του Αλέφου Πολυδωρόπουλου απόλυτα δίκαια κατά γενική ομολογία να κατακτά τον τίτλο και να ανεβαίνει τη νέα χρονιά στην τρίτη εθνική, τη Nations League 2. Ομάδα η οποία είχε μια πάρα πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες κατηγορίας και δικαιολογημένα τα ροήθηκα πήραν το φετινό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, την νέα σκηνιά, φίλες και φίλοι, τα ροήτικα θα δοκιμάσουν, θα μετρήσουν δυνάμεις ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά σε μια άλλη κατηγορία όπως είναι η Nations League 2.

Από την δική της πλευρά η ομάδα της ΕΑΠ άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις καθ' όλη τη διάρκεια των παρουσιάζοντας μια πάρα πολύ νεανική ομάδα, μια ταλαντούχα ομάδα η οποία έδειξε ότι προστάτησε και ένα πάρα πολύ καλό μέλλον για πολλά χρόνια.

0: λοιπόν το απόγευμα το νέο ραντεβού των δύο ομάδων τη χώρα αυτή για ένα άλλο, για ένα διαφορετικό τρόπαιο, το κύπελο Sky.
1: Κι από μια πόρτα χαμηλή, κι από μια σκοτεινή αυλή.
0: Θα δούμε λοιπόν εκεί αν τα ροήτικα θα μπορέσουν να κάνουν τον ντάμπ για την φετινή χρονιά, ή από την άλλη πλευρά η ΕΑΠ θα μπορέσει να σηκώσει το κύπελο Sky στον ουρανό του κλειστού γυμναστηρίου του Δημήτριου Τόφαλος.
1: Ο σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Ο χάρος βγήκε, βγήκε.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα κάθε ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και τα λέμε αθλητικά από τα μικρόφωνα του Ράδιο ΓΑΜ με το μαγκαζίνο Μπάλενι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Καθημερινό ραντεβού Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

Σήμερα 15 Ιουνίου του 2026 γράφει το ημερολόγιο, σε μια εβδομάδα στην οποία και πάλι θα έχουμε μια πάρα πολύ γεμάτη ποδοσφαιρική δράση, με τι άλλο, με το παγκόσμιο κύπελο του 2026.

0: όμως και εδώ εμείς σιγά σιγά και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά, πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι γρήγορα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Γεια και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όπως πάντα κάθε ημέρα. Όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι ο Βίρον Καμπέρος.

θυμηθήκαμε στο πρώτο μέρος για σήμερα ακριβώς συνέβη στον χώρο του αθλητισμού εντός και εκτός περιοχής μας, εντός και εκτός Ελλάδας. Είχαμε λοιπόν τους δύο μπασκετικούς τελικούς. Είχαμε και μια πάρα πολύ γεμάτη δράση με το καλημέρα, που αλλού, στο Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026.

0: Πάμε τώρα στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, όπου εδώ ακόμη δεν έχουμε το παραμικρό επίσημο νέο σχετικά με ποια θα είναι η τιμιγορία της Εθνικής Παναχαϊκής για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα εμπλακούν με την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια, εάν θα έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο από την μία πλευρά και τον φαν των ξένων, ή από την άλλη πλευρά θα έχουμε τους Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων να στείλουν τα επίσημα έγγραφα με τα οποία θα καταθέσουν και την πρότασή τους για το μέλλον της Παναχαϊκής, και σιγά σιγά το όλο αυτό θέμα θα μπει στην τελική του αιστεία. Άλλωστε υπάρχει, φίλες και φίλοι, και η ομάδα η οποία δεν μπορεί να περιμένει ακόμη για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να αρχίσει ο αγωνιστικός προπονητικός σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Ποια ομάδα όμως παραγόντων θα πάρει τελικά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή θα εξαρτηθούν και πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον αγωνιστικό και όχι μόνο σχεδιασμό.
1: Μη φοβάσαι και προχωρά, είμαι εγώ στο πλάι σου.
0: Από όπως λέγεται μέχρι σήμερα, αν τελικά επικρατήσει το φαν των επιχειρηματιών του κυρίου Παπαδόπουλου, στον πάγκο της Παναχαϊκής εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα παραμείνει ο Σπύρος Αντωνόπουλος και τη νέα χρονιά.
1: Ξεχνά ποιος σε πρόδωσε, έλα.
0: Ποιος ξέρει πάρα πολύ καλά την κοκκινόμαυρη ομάδα από την φετινή χρονιά, έχει ήδη κάνει την έκθεσή του για το πώς πρέπει να συγκροτηθεί η Παναχαϊκή τη νέα χρονιά για να έχει και μια πάρα πολύ καλύτερη πρωταγωνιστική πορεία στο νέο πρωτάθλημα.
1: Να γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούργια αρχή.
0: Βέβαια τώρα από την άλλη πλευρά η ομάδα καταλήξει στην πλευρά των Αμερικάνων επιχειρηματιών, εκεί θα έχουμε ουσιαστικά άλλες αποφάσεις γύρω από το πώς θα είναι αγωνιστικά και προπονητικά η Παναχαϊκή.

0: και θα γίνει πάντως εκείνο το οποίο προέχει είναι η πλευρά της ερασιτεχνικής, η οποία σιγά σιγά πρέπει να πάρει την δική της πάρα πολύ κρίσιμη τελική απόφαση γύρω από το θέμα αυτό. Να χαράξει καινούργια
1: αρχή μια γυναίκα.
0: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, το ότι ακόμη και σήμερα η Παναχαϊκή που βολοδέρνει στο πρωτάθλημα της Εθνικής έχει ένα τέτοιο πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορες επιχειρηματίες, λέει πολλά φίλες και φίλοι γύρω από το όνομα και τη βαριά φανέλα του συλλόγου. Να χαράξει καινούργια αρχή. Για τον κόσμο της Παναχαϊκής εκείνο το οποίο προέχει, εκείνο το οποίο προηγείται είναι η ομάδα πάρα πολύ γρήγορα χρονικά να μπορέσει να γυρίσει και μια πρώτη φάση την Super League 2 που είναι καθαρά επαγγελματική κατηγορία. Εκεί βέβαια όταν φτάσει με το καλό η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι δηλαδή, στη Super League 2, θα έχουμε και πάλι την δημιουργία ΠΑΕ Παναχαϊκής με τα γνωστά χρέη από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία παραμένουν πάντα και αυτά ανοιχτά.

Είμαστε λοιπόν πραγματικά σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο για να δούμε ποια θα είναι η οριστική επιλογή των ανθρώπων της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Οι οποίοι πρέπει να τελειώνουν, φίλες και φίλοι, με την ποδοσφαιρική ομάδα, ότι έχουν ανοιχτά και άλλα πάρα πολύ σημαντικά θέματα, όχι μόνο με τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά και με το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγία, όπου και εκεί πρέπει να γίνουν πλέον πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσει να βελτιωθεί η όλη του εικόνα σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στρατηγική Παναχαϊκή, βέβαια, η οποία θέλει να δώσει την ομάδα σε οποιοδήποτε εκείνον που θα έχει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα με το ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι μόνο ένα πλάνο με ενός χρόνου ή μιας διετίας. Αυτό βέβαια απόλυτα δικαιολογημένα για να μην συζητάει κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής.

του κύριου Παπαδόπουλου, η οποία φαίνεται να έχει ένα μικρό αλλά πάρα πολύ ουσιαστικό προβάδισμα για να πάρει την ομάδα, αφού από την άλλη πλευρά οι Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες εμφανίστηκαν ξαφνικά και στο παραπέντε.

Μια νέα χρόνια για την οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα ότι η Παναχαϊκή για να μπορέσει να διεκδικήσει, να πάρει το πρωτάθλημα και την άνοδό της στη Super League 2, θα πρέπει να παρουσιάσει κατά γενική ομολογία μια πάρα πολύ πιο δυνατή, μια πάρα πολύ πιο ενισχυμένη και ποιοτικά και ποσοτικά ομάδα σε σχέση με φέτος.

Ότι θα έχουμε τη νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, 10 συνολικά πρωταθλητές σε όλους τους ομίλους, από τους οποίους όμως μόνο και μόνο οι 4 τελικά θα ανέβουν στη Super League 2, τα λέει όλα.

Με μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά ευκολία το πόσο πολύ πρέπει να δυναμώσει πρώτα απ' όλα η ίδια η Παναχαϊκή, έτσι ώστε από την αρχή τη νέα χρονιά να βγάλει μια πρωταγωνιστική εικόνα και πορεία.

άλλη πλευρά η μπασκετική Παναχαϊκή περιμένει τις αποφάσεις από την ΕΟΚ για να πάρει την wild card και να αρχίσει και αυτή τον αγωνιστικό της σχεδιασμό για τη νέα χρονιά και το νέο πρωτάθλημα πλέον της Nations League 1 και όχι της Nations League 2.

0: Πάντα και η ομάδα βόλεϊ γυναικών της Παναχαϊκής, η οποία και αυτή πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να δυναμώσει για τη νέα χρονιά, όπου έχει επιστρέψει και πάλι στην Α2 εθνική κατηγορία.
1: Με τον καημό κοιμήθηκα.
0: Βόλεϊ της Παναχαϊκής, φίλες και φίλοι, το βόλεϊ γυναικών, το οποίο την φετινή χρονιά είχε μια ιδανική πορεία σε όλα τα τμήματά του. Με τελευταίο πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα την πρωτιά της ομάδας Παγκορασίδων, το Final Four της ΕΣΕ που έγινε στην Καλαμάτα το τελευταίο διήμερο.

η Παναθηναϊκή στον ημιτελικό νίκησε τον Απόλλωνα Καλαμάτας με 3-2 σετ και στον μεγάλο τελικό τον Ερυθρό Αστέρα Πατρών με 3-0 και πήρε πανηγυρικά την πρώτη θέση το χρυσό μετάλλιο.

πολύ γυναικό στην Παναχαϊκή, το οποίο διαθέτει πάρα πολλά κορίτσια μικρά και μεγαλύτερη ηλικία, τα οποία καθημερινά προπονούνται, και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή προοπτική και για τα επόμενα χρόνια.

γυρίσουμε και πάλι στα μπασκετικά, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι δεν είναι μόνο τελικά ο Απόλλωνας, όπως έχει αποδειχθεί, ότι δηλαδή έχει ζητήσει wild card από την ΕΟΠ για τη νέα χρονιά. Υπάρχει μία ακόμη ομάδα από την Αχαΐα, η οποία παντελώς αθόρυβα έχει καταθέσει και το δικό της αίτημα για να πάρει wild card για τη νέα χρονιά και να παίξει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, τη Nations League 1. Είναι αυτή η ομάδα, είναι η Αχαγιά 82, φίλες και φίλοι, η οποία ετοιμάζει πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις και στο διοικητικό της κομμάτι είναι πολύ σημαντικές χορηγικές συμφωνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

λοιπόν συνολικά τρεις ομάδες από την περιοχή μας, τρεις μπασκετικές ομάδες οι οποίες περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το θέμα της Wildcard από την ΕΟΚ για τη νέα χρονιά, και είναι η Παναχαϊκή, ο Απόλλωνας και η Αχαγιά.

Το Vega δεν ξεκαθαρίζει το οποίο με τις Wildcard, τόσο και δεν μπορεί να έχουμε το παραμικρό ουσιαστικό επίσημο νέο από τις ομάδες αυτές και ειδικά τον Απόλλωνα, ο οποίος περιμένει καρτερικά να δει τι θα πει τελικά η Ομοσπονδία γύρω από το θέμα αυτό.

εβδομάδα αυτή και δεν θα έχουμε και μόνο και μόνο Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε μία ακόμη πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα από την ερχόμενη Παρασκευή 19 μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου. Η οποία έχει να κάνει με το πόλο, έχει να κάνει με την τελική φάση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Μια διοργάνωση στην οποία θα μετάσχει και η νέα

Και μια και μιλάμε για την υδατοσφαίριση, να επισημάνουμε ότι οριστικά ο Κανελόπουλος, ο Βασίλης Κανελόπουλος, είναι ο νέος τεχνικός στην ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών για τη νέα χρονιά, για το δύσκολο πρωτάθλημα στην Α2 εθνική κατηγορία. Πήρε τη θέση του άλλου Βασίλη, φίλες και φίλοι, του Βασίλη Κουνδουράκη, ο οποίος πηγαίνει πλέον στον Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης για να συνεχίσει την προπονητική του διαδρομή. Νόπο, ο οποίος τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Α2 Πολοπλέον θα παρουσιάσει μια αμιγώς τοπική πατρινή ομάδα με πάρα πολλά δικά του νέα παιδιά. Πλέον τη νέα χρονιά, σε ό,τι αφορά το υγρό στοιχείο, θα έχουμε μόνο και μόνο τη γυναικεία ομάδα της ΝΕΠ, την μεγάλη κατηγορία, την Α1.

ακούν πάντα οι φωνές, φίλες και φίλοι, κάποιων ανθρώπων του υγρού στοιχείου εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, οι οποίες επιμένουν ότι πρέπει επιτέλους ουσιαστικά να υπάρξει μια πάρα πολύ μεγαλύτερη συνεργασία των δύο συλλόγων, του ΝΟΠ και της ΝΕΠ, για να έχουμε και πάρα πολύ καλύτερα αγωνιστικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

Και από την άλλη πλευρά, όπως πάντα, περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά η ώρα. Έτσι και σήμερα πλησιάζει 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε. Μην υποχωρείς. Δείχνουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο. Χωρίς να έχει...

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7, μια μέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιο Σμή, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έτοιμα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος

0: Τίμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?

0: υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
0: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Ραδιογάμα

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις

0: ειδήσεις.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρό σεισμό 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7, μια μέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιος Μη, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αίτημα αποφυλάξης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα.

0: Πρεσβειοποία δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
0: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
7: Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο ΓΑΜΑ στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους υγεία. Εύχομαι σε όλους όμορφες στιγμές. Εύχομαι σε όλους καθαρό μυαλό. Γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση για την Ελλάδα. Προσπαθούνε να βρούνε πιόνια τα οποία θα εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν.

Okay, λοιπόν. Μιας και το εμπορικό τμήμα πήγε βόλτα με το καπί, μας έφερε εδώ πέρα ένα δώρο. Μας έφερε μια σφυρίχτρα. Βλέπετε? Μια σφυρίχτρα που ακούγεται σαν πουλάκι. Και επειδή έχω σκοπό να κελαϊδίσω σήμερα, θα το πάμε κάπως έτσι.

Θα τα κελαϊδίσω. Λοιπόν, έκανα μία ανάρτηση, σχολίασα λίγο την αλήθεια περί Καριστιανού και μου την πέσανε και με βρίζουνε και φωνάζουν και τσιρίζουν και τραβάνε τα μαλλιά τους. Έχουν πέσει μισή σε κατάθλιψη και άλλοι μισή λένε ότι είμαι απαράδεκτος. Γιατί είπα ότι αποκαλύψαμε ένα σωρό πράγματα. Γιατί είπα ότι οι συγγενείς αλλιώς ξεκίνησαν, αλλού πηγαίνανε και αλλού κατέληξαν. Γιατί είπα ότι οι πραγματογνώμονες άλλα λέγανε και πλέον τρέχουν να μαζέψουν ψήφους. Και σπάστηκαν κάποιοι. Σπάστηκαν. Φοβήθηκαν. Και άρχισαν να λένε είσαι Εβραίος, είσαι Γερμανός, είσαι Αμερικανός. Άρχισαν να λένε είσαι εξωγήινος και εσύ τα βάζεις με μια μάνα γαροκαμένη η οποία έχασε το παιδί της. Δεν συνειδητοποιείται ότι πλέον είναι πολιτικός αρχηγός. Και όσο δεν ακούω το πρόγραμμά τους, θα κατακρίνω, εννοείται, γιατί έχω και κάποια ηχητικά σήμερα, τα οποία θα σας αποδείξουν το ότι δεν έχουν ιδέα το τι θα κάνουν και το πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Okay. Οπότε, βάλτε ζώνη, γιατί σήμερα η εκπομπή, αν θα έπρεπε να τη βάλουμε σε μια κατηγορία μουσικής, θα τη βάζαμε στο σκληρό ροκ.

Σήμερα έχει σκληρό ροκ. Έτσι, έτσι θα το πάμε σήμερα. Και λαϊδώντας. Λοιπόν, Καλεντερίδης, Γρίβας, Μελετόπουλος, Μπαλτζόιδες, Ξεμπαλτζόιδες, καθηγητάδες, ξεκαθηγητάδες, περιμένουν στη γωνία, έχουν βάλει πρώτη και είναι έτοιμοι να αρχίσουν να περπατάνε προς μια καρέκλα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάρτε το πρέφα, βρε, πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε. Βρε κατακαημένοι, πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε και κάθε φορά πιστεύετε σε νέες δυνάμεις που θα σώσουν τη χώρα. Σε νέους καβαλάριδες με ξανθά μαλλιά που έρχονται και σας λένε ότι έφεραν το σπαθί του μάγου για να κόψουν κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες, πόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε. Ρε για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος, ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον, άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη στην τηλεόραση. Ο Μάζης, δεν ξέρω, την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά, τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή. Μιλάμε πλέον, έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην το χοντρίνω, τώρα είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες. Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε, μπορεί κάποιοι να με βρίζετε, αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι, μυστικό είναι. Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος. Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα. Ποιος τα λέει αυτά, ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάνε να κλαίγεστε, δεν πάνε να σπαρταράτε, δεν πάνε να βρίζετε, δεν πάνε να τσιρίζετε. Δεν πάνε να κάνετε μηνύσεις, δεν πάνε να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη, τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκηδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουνε και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό. Το καταλαβαίνετε? Έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια, και θέμα αντίληψης.
Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι, ρε, μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε, ρε, ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με, με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Τα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε. Φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστελε χθες μηνύματα και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω και δεν θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει, ρε, ο Μητροπολίτης. Αλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια. Κάτσε εσύ, δούλευε για 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους Σπανούς. Λυπάμαι τους Σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς Σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει: Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση. Και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή, τόσο δύσκολο ήτανε. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα: είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό πίνοντας Καλαματιανό. Εκεί στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή, τσιγαριλίκι, βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα οι Ισραηλοί? Έλα μωρέ τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία. Τι μας νοιάζει εμάς μωρέ? Σε αυτή τη φάση είστε? Ή πάτε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα? Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο ποια περιοχή? Εδώ άλλος μου έστειλε μήνυμα: τι να ψηφίσω? Με ρωτάει τι να ψηφίσω. Και του λέω εγώ, ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις, αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις. Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Εγώ δεν σας έχω πει ποτέ τι να ψηφίσετε και ούτε θα το κάνω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια ψήφου. Πρέπει δηλαδή να κρίνει σωστά το ποιος τον εκπροσωπεί. Εμένα με εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εσάς σας εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι του πατριωτικού χώρου. Εσείς μπορεί να είστε άλλου χώρου. Ξέρω εγώ. Καλαματιανοί μπορεί να είναι σε άλλο κόσμο. Όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι.
υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, ένα σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα, και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε? Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει ρε βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε ζεις ένα ροζ συννεφάκι, οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουνε δεν μπορούνε να σε σώσουνε. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί? Γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους, το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα, να μας πει πως θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πως θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω?

Θα σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος: φίλε Γρηγόρη, θα σώσουνε την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος, και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης όχι πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουνε όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια οι οποίοι κάνουνε ό,τι κάνουνε. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει. Να πάνε μέσα οι παράνομοι, να πάνε μέσα αυτοί που κατέκλεψαν, να πάνε μέσα αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες, να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να λαιλατούν τη χώρα, να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα και απλά να λέμε α, να φύγουνε. Πού να πάνε ρε? Πού να πάνε? Να τιμωρηθούν οι παράνομοι και να επιστρέψουνε όσα κλέψανε. Όχι να φύγουνε απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε! Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΥΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΥΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του Πιτσιλής που πίνουν μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό. Δικοί τους είναι 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία. Δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε? Και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε, ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος? Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε «Α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, το Γρηγόρη, και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα». Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω, και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά, τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά. Με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε? Από πού και ως πού? Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε, να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε?
Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε. Όλα θα αλλάξουνε. Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

0: ναι. Ε, ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εδώ άλλος πήγε στο σούπερ μάρκετ προχθές και έφυγε με ψυχολογικά. Μου λέει, Γρηγόρη, έχεις δει που έχει πάει το τυρί? Του λέω, ρε αδερφέ, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κηφίνες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους αργόσχολους. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις στο γείτονά σου δυο αυγά, μια ντομάτα να επιβιώσει, να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι απέναντί μας και ποιοι πάνε να μας εκμεταλλευτούνε. Έχουν βγάλει την Ελλάδα στο κλαρί, βρε. Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων. Πουλάνε τη χώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Την πουλάνε σε Τούρκους, σε Εβραίους, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή σας. Δείτε τους γείτονες, δείτε τους Αλβανούς. Έχουν βγει εκατομμύρια στους δρόμους και φωνάζουν, η Αλβανία δεν πουλιέται. Και εσείς ρε καναπεδάκηδες.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
12: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει περίπτωση να μην μπει στη Βουλή. Τα παρατάω, πάω κάτω από τον Τσίπρα, μπας και με βάλει πουθενά. Και 25 ακόμα άτομα το ίδιο πράγμα λένε. Τα παρατάω, πάω για καρέκλα. Και η Αχτσόγλου και ο Χαρίτσης το ίδιο. Φίλε σου λέει δεν γίνεται, ένα 1% παίρνουμε, πάμε για καρέκλα. Τα ίδια απ' την άλλη σας λέω, λέει και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και όλοι αυτοί. Ο Μάζης γυρνούσε δεξιά-αριστερά σε κόμματα, έλεγε βάλτε με στο επικρατείας. Να μπω χωρίς ψήφους. Τώρα τι κάνει. Σου λέει ρε φίλε, θα πάμε το Σαμαρά. Δεν γίνεται. Μια χαρά είμαστε εκεί. Πρώην πρωθυπουργός, να έχει τον καραμαλί, να έχει τις γνωριμίες, να φοράει και τα φουλάρια ξαφνικά ο Μάζης. Από εκεί που ο Μάζης έβγαινε με ένα τίσερτ και μιλούσε και έκανε αναλύσεις, ξαφνικά, σαν την Καριστιανού ένα πράγμα. Συνολάκι, παιδιά, κουστούμι. Φοράει φουλάρι ο άνθρωπος, λες και είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης ή σεναριογράφος, και βγαίνει και μιλάει με ένα καλλιτεχνικό στυλ. Που άσε που το μαλλί του θυμίζει εκείνον που ζωγράφησε καταράκτες στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας που συγχωρέθηκε. Που ζωγράφησε καταράκτες. Λες και γέρασε εκείνος είναι ο Μάζης. Να σου φέρω νερομπογιές να ζωγραφίσεις ρε Μάζη. Αλλά άσε τώρα πως Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Μπόπ Ρος, άνα μπράβο. Ο σύγχρονος Μπόπ Ρος. Σε πιάνει μια τρέλα. Άσε για το Μελετόπουλο δεν θα το αναλύσω. Ο Μελετόπουλος μπορεί να εκτεθεί μόνο αν βάλω ένα ηχητικό του από αυτή την εκπομπή. Θα εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα θα εκτεθεί. Αλλά άσε να ανακοινώσουν πρώτα το κόμμα και εδώ θα είμαστε να παίζουμε κιθάρα. Έτσι θα είμαστε. Και ανεβάζουν τώρα κάτι δικηγόροι σε κάτι ομάδες, κάτι που με βρίζουν εκεί πέρα και λένε ο Γρηγόρης Ερέτης, λέει, είπε ότι τον πρόδωσαν οι Καριστιανού, ο Γρίβας, ο Καλετερίδης, ο Μελετόπουλος και όλοι αυτοί. Δεν πρόδωσαν τον Γρηγόρη, πρόδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρόδωσαν τη λαϊκή συσπήρωση. Πρόδωσαν αυτούς που τους πιστέψανε. Γιατί, για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για μια καρέκλα στη Βουλή. Γι' αυτό πρόδωσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα πρόσωπα. Το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Ναι, το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα, κριτική άσκω και σατιρίζω. Η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της Κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ λέει δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει αφού ξέρει πώς θα τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή. Η Βουλή λοιπόν θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Κάλεσε την λέει στην εκπομπή. Μα φωνάζω Τσιρίζω να έρθει και δεν έρχεται. Τι μας λες και εσύ μου. Δεν έρχεται στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έχει 300 καρέκλες. Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα δηλαδή, έλεος. Έχει 300 καρέκλες. Όποιος έχει τις περισσότερες καρέκλες, κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Με τα ποσοστά που λένε ότι έχει Καριστιανού προς το παρόν, που σας λέω θα πέσει όταν αρχίσει να λέει τις απόψεις της, γιατί πολιτικά είναι άσχετη. Πόσες καρέκλες θα πάρει, τι θα κάνει. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζανε υπουργεία και θεσούλες. Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Να το ξαναπώ, γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που τριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες, θα μας απαντήσετε. Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκεται τα λεφτά, το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα. Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη συνέντευξη. Μην κάνουμε κανένα λαθάκι. να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουνε. Θέλετε, γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Χαριστιανού. Για να δείτε τι λύσεις έχουν. Βάλε λίγο, έλα, βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τα στελέχη του κόμματος της Χαριστιανού τι λένε. Που τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε ρε, για παράδειγμα. Τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Ακούστε τι απαντάνε. Δώστο. Απ' την αρχή.
1: Τώρα πια το που λες. Δεν Χαριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το που λες. Δεν Χαριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να την ξανακούσουμε.
1: Το που λες. Λέει Χαριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς.
0: Δεν είναι της ώρας. Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Χαριστιανού στην τηλεόραση, τι θα κάνετε για το βασικό μισθό, άμα όπως λέτε κυβερνήσετε. Και μας λέει ότι δεν είναι της ώρας. Τι πάει να πει δεν είναι της ώρας? Δηλαδή, τι ώρα θες να σε ρωτήσουμε, ρε Αυγερινέ? Θες να είναι 5 και 4, θες να είναι 3 και 4, θες να είναι 11 το πρωί. Μετά από πόσο καιρό θες να σε ρωτήσουμε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα? Τι κάνατε κόμμα? Γιατί κάνατε κόμμα τότε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα? Ξαναβάλτονα!
1: Τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
1: Είμαστε ένα κόμμα. Δεν έχω απάντηση. Ο κόσμος όμως σου λέει.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
0: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις? Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις? Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση να μας πείτε τι? Δηλαδή, τι θες να σε ρωτήσουμε? Βγαίνεις στην τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου είσαι, και σε ρωτάει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς? Και του λες, δεν είναι η ώρα?
1: Θανάση Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Σφύρα το! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κυρία? Μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών. Η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Για βάλτε την και αυτή. Χαριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή?
4: Νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι. Γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
0: Δηλαδή τι εννοείτε ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείται δεν έχει αρχίσει σοβαρά, ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα? Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Ένα άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
0: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Ακόμα δεν έχουμε συγκροτήσει κάποιοι παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Ο Αυγερινός εκπρόσωπος, τι πλέον δεν είναι τη ώρα να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε, ρε. Πότε θα το συζητήσουμε.
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ανάποδο που κάμισο. Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση, δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες, παιδιά, να ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι μονικός. Όποιος λέει είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ, δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος? Όχι, σε μακάκα, σε κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε, Να μαζευτούμε, λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα, συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά θα το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάσας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι, παιδιά, όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε. Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Λέω εγώ τώρα, μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Το μουσι το έχω, με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω. Πνευματικό εσφιγμενίτη έχω. Δυναμικός είναι, ξέρω τι εστί Ορθοδοξία. Άκουσαν αυτά τα τετρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές, να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω? Να ξεκινήσω, λέτε? Και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονέ να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό. Τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες, ρε. Έγινε ιερέας. Ένας θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες-ώρες με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω. Τι γίνεται με τα φαντ? Τι γίνεται με τις παραλίες? Τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές? Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα? Όχι. Έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Τα πούμε για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Τα πούμε για τις υποκλοπές. Έχουμε 3 ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα. 91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. 91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα ίσα φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν. Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, χίλια συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι αυτό. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουν. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με ένα νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο αυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Το παπατζιλίκι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κάνα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες: α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου. Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος, δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος, δεν πάνε να είσαι άστεγος, δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: Έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα. Τι να σας διαβάσω τα μηνύματα, ρε παιδί. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα. Ακόμα είναι νωρίς. Ακόμα είναι. Δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως να τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως να τα αφήσουμε πιο μετά. Καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Όχι, αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. Δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα. Τα οποία μου έχουν στείλει. Για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία αλλά το μείον 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε γιατί σου λένε έρχεται Μπικικίνη. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον. Δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φυλαργυρία. Και δεύτερη ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα τρία φύ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό? Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος? Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω? Για κάτσε, Γκλέτσος, έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ορίστε, βάλ τώρα να το ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχει ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές δεν ξέρεις αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Μισό λίγο αγόρι, και επειδή είσαι ένα δημοσιογράφο των ανθρώπων, εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Να σας παρακαλώ πάνω. Με άντρα έχεις πάει.
1: Σας πρεμάτε, ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Δηλαδή, σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λες.
2: Βέβαια το λέω.
1: Πού το έχεις πει?
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμασμένο. Τι να σας κάνω. Δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το. Το έχουμε.
3: Πέρε μωρή τις παντόπλες.
0: Πιο πριν. Πού είναι?
4: Απόστολος.
2: Όχι, όχι.
0: Εδώ είσαι, εδώ είσαι.
4: Επειδή είσαι ωραίο αγόρι, ναι. Και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Να σας
4: παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Με άντρα έχεις πάει.
4: Σας μαύρη, ναι.
2: Με άντρα.
4: Όχι.
2: Όχι.
4: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
4: Το λες.
2: Βέβαια το λέω.
4: Πού το έχεις πει, ρε?
2: Εδώ.
4: Μια φορά έχεις πει.
2: Εδώ τώρα. Με άντρα.
4: Όχι.
2: Όχι.
4: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
4: Το λες.
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν εδώ, σε μένα θα βγουνε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7, μια μέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιο Σμή, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αίτημα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγαίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο ποιήσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων.

0: τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 23.

0: 908-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Όνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
4: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
5: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοσδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
4: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία,
6: των καθηκόντων?
4: Χρονικά είναι... κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
5: Είναι στα καθήκοντά του.
4: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
5: Ναι.
7: Την άλλη άποψη.
8: Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
9: Ακούσατε αυτό το ηχητικό? Το ακούσατε αυτό το ηχητικό για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Το ξαναβάλω τώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Τόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
12: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
9: Πονάει τον ελληνικό λαό. Αλλά τι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε απεσιόδοξες τέτοια ιστορίες. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου. Και άκου τι λέει εδώ πέρα η Μπενάκη στον Παπούλια. Ψάξε να βρεις ποια είναι η Μπενάκη. Πάτα. Πάτα, δάχτυλα έχεις. Και όσοι δεν έχουν δάχτυλα, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο. Πείτε το διπλανό σας να ψάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μπενάκη? Διάβασε ποια είναι η Μπενάκη. Ποιος είναι ο Παπούλιας? Ποιος είναι ο Παπούλιας? Τι είπε η Μπενάκη στον Παπούλια το 2005? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι.
8: Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
9: Χρειάζεται να πει κάτι άλλο? Τα είπε όλα! Πλέον την Ελλάδα δεν θα την ελέγχουν οι Έλληνες. Πώς αλλιώς να το πει δηλαδή για να το καταλάβετε? Επειδή εσείς θέλετε να τρέφετε ελπίδες ότι εύκολα κάποιοι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο θα αλλάξουν την κατάσταση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι ταρπάζανε και κάνανε μούγκα, η Ελλάδα οδηγούνταν σε μια καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Το ότι θα διαχειρίζονται τον εθνικό μας πλούτο ξένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός, βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και σταματήστε τα χαζά σας. Και εμένα με πληγώνει. Και εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι αρπάζανε τα χρήματα και κάνανε γαργάρα. Και τώρα τάπαθες.

0: λογικό. Θα γίνανε αυξήσεις. Δεν θα αρχίσουν τώρα όλοι αυτοί να μιλάνε με καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία. Δώσε, για να ακούσουμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει ο συγκεκριμένος, για να ακούσουμε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Είναι σίγουρα ιερέας, μητροπολίτης, παπάς, δεν ξέρω τώρα τι βαθμό έχει. Ξέρετε, το πρόβλημα για τους νοσοφόρους είναι δεν φοράνε τα γαλόνια. Δεν έχουν παράσημα. Δεν έχουν σαρδέλες, δεν έχουν τίποτα. Κάτι ρε παιδιά, να σας γνωρίζουμε μακριά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι ολόιδιοι. Πώς διακρίνουμε δηλαδή τι είναι ο άλλος. Δώσ' το να.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω προβλήματα του Υπουργείου. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω γιατί το λέω και στο Καναδά. Ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και πούμε κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι και λέω, ξέρετε, το λέω για το κομπλιμέντο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Του δίνω ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
0: Το βραβεύουνε κιόλας. Είναι απίστευτη δουλειά που έχετε κάνει. Είναι τρομερή αυτή η κυβέρνηση, σου λένε οι παπάδες. Μα είναι απίστευτο, μας έχετε κάνει αύξηση 100%. Είστε φοβεροί υπουργοί. Εν τω μεταξύ, βλέπω κάτι μητροπολίτες οι οποίοι δεν έχουν θέμα με όλο αυτό που γίνεται με τους ομοφυλόφιλους. Που να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι παπάδες. Εδώ πέρα έχουμε δει, ρε παιδιά, ιερέα να βγαίνει φωτογραφία με τον Ηλιόπουλο, τον Άσο Ηλιόπουλο, όχι τον άλλον της ΑΕΚ. Ο άλλος της ΑΕΚ, από όσο λένε φήμες στην πιάτσα, γέρνει για φαγητάκια προς Κολωνάκι με Καριστιανού. Οι φήμες το λένε, οι φήμες. Μιλάμε για τον Άσο Ηλιόπουλο, ο οποίος δηλώνει αριστερός και σηκώνει σημαία που γράφει πάνω, σηκώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος και γράφει πάνω αυτή η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας: της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Αυτό γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Σηκώνει μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γράφει πάνω: της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Από πού κατάγεσαι ρε άντρεφε, για εξήγησέ μου λίγο. Από πού κατάγεσαι? Από το Λουλουδιστάν? Από πού είσαι δηλαδή και της πατρίδας σου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό? Από το Ταμτούμ? Από πού είσαι δηλαδή ρε άνθρωπε? Εγώ αυτή τη σημαία δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ αυτή τη σημαία γνωρίζω ότι είναι η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πατρίδα? Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δηλαδή η χώρα σου? Δηλαδή αν πας έξω τι, και σε πούνε από πού είσαι ρε φίλε? Από πού μας έρχεσαι? Τι θα πεις? Έρχομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Κατάγομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Τι θα πεις δηλαδή? Ποιος είναι ο πολιτισμός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, για να καταλάβω. Το αν το έχεις γυρίσει σε υγραέριο, το αν έχεις ή δεν έχεις τσουτσούνι, το αν είσαι ή δεν είσαι γκέι, το αν είσαι ή δεν είσαι λεσβία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχετε μέσα στο μυαλό σας? Και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε και ιερείς. Και λες, φίλε, εντάξει, παρετούμε από τη ζωή, σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συμπίπτουν αυτά τα δύο? Δεν γίνεται, κάπου δεν τα βρίσκουνε. Κι όμως έχουν βγει ιερείς και έχουν πει ότι ναι, οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται. Ρε φίλε, ας παντρευτούνε στο Δημαρχείο. Πρέπει να παντρεύονται στην Εκκλησία. Θέλουν να παντρευτούν οι άνθρωποι. Θέλουν να παντρευτούνε, ας παντρευτούνε. Πρέπει να παντρευτούν στην Εκκλησία. Και ο ιερέας να λέει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή σε πιάνει τρέλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προμηθευτής των Ζάναξ στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που πάθει κάτι αυτός ο προμηθευτής, παιδιά, φορέστε πανοπλίες. Φορέστε πανοπλίες, σωστό, δεν σφύριξα. Έτσι θα κελαϊδάνε οι παπάδες τώρα υπέρ της κυβέρνησης. Ο νεοέλληνας, φίλοι μου, είναι ο μόνος που μαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαλώνουνε με την τεχνητή νοημοσύνη, το καταλαβαίνετε? Ρωτάνε πράγματα στο μηχάνημα. Ρωτάει ο άλλος: πες μου αν ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει μόνο δύο βυζιά. Του απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη: φίλε μου, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και το μαλώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άλλος ρωτάει στους νεκροθάφτες: τι ευχόμαστε, να είναι πάντα γεμάτοι? Του λέει: όχι, αυτό δεν είναι ευγενικό. Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν εσύ να μου κάνεις εμένα υποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μίλα μου καλύτερα. Πες μου ναι ή όχι. Δεν θα μου λες ότι θες εσύ. Ο άλλος ρώτησε πώς ξέρει ο τυφλοπόντικας ότι είναι τυφλοπόντικας. Τι μας νοιάζει αν ξέρει ο τυφλοπόντικας αν είναι τυφλοπόντικας. Έχουμε και τους βίγκαν. Αυτοί να δεις τι ρωτάνε. Ρωτάει ο άλλος αν φάω φυτό, λέει, που έχει φάει μύγα το φυτό, θεωρείται ότι έφαγα κρέας. Ναι, γιατί θα σώσει το περιβάλλον αν δεν φας το φυτό που έφαγε μύγα. Έχετε χαζέψει τελείως. Πείτε μου, έχετε χαζέψει. Πάτε καθόλου καλά? Είστε σοβαροί? Δίνετε οδηγίες και μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη? Του λέτε θα μου λες μόνο ναι ή όχι? Και θα μου μιλάς καλύτερα? Και θα μου δίνεις τις απαντήσεις που θέλω? Και δεν γνωρίζεις εσύ? Είναι και αυτοί που λένε ότι δεν γνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε κάποια πράγματα κάνει λάθη και πρέπει να τη χειρίζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να την μαλώνεις, ούτε γενικά να εκνευρίζεσαι. Ο άλλος απειλεί την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στην εφαρμογή θα σε κλείσω αν συνεχίσεις έτσι. Το κατάλαβες? Θα σε κλείσω. Λες και ενδιαφέρει την τεχνητή νοημοσύνη αν θα την κλείσει. Ο άλλος μάλωνε για ώρες γιατί ήθελε να του πει η τεχνητή νοημοσύνη ότι 2 συν 2 κάνει 5. Πες μου ότι 2 συν 2 κάνει 5. Και του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη 4 κάνει. Όχι, πες μου ότι κάνει 5. Θέλω να μου λες αυτό που θέλω να ακούσω. Ρε, συγγνώμη, του λέγε η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπέ μου, αλλά 4 κάνει 2 συν 2. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει 5. Όχι, απάντησέ μου αυτό που θέλω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ώρες-ώρες με πιάνει μια τρέλα. Θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω πάνω στο βουνό, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Καθαρό οξυγόνο. Δεν με νοιάζει πως θα επιβιώσω, δεν θέλω να δω ξανά κανέναν. Δεν ξέρω, να πάρω μαζί μου δυο κατσίκες, να ρουφάω, ξέρω εγώ, το μαστάρι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν την παλεύω άλλο μαζί σας. Με έχετε λαλήσει. Έχω φάει τέτοιο βρυσίδι, επειδή είπα ότι η Καριστιανού είναι αχάριστη, ότι η Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό που γινόταν για να πάρει μια καρέκλα στη Βουλή και ότι μέσα από τη Βουλή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, που πλέον είμαι έτοιμος για όλα. Ο λαός δεν αλλάζει. Ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει. Δυστυχώς, φίλοι μου, δυστυχώς. Δεν θέλει να καταλάβει. Και δεν σου δίνει και απαντήσεις με επιχειρήματα. Ρε, του λες, πες μου πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Εδώ βγαίνει, σου λέω, εκπρόσωπος τύπου και σου λέει δεν είναι ώρα να σας πω τι θα κάνουμε με το βασικό μισθό. Εδώ βγαίνει αυτή που υποτίθεται χτίζει το πρόγραμμα το οικονομικό του κόμματος και σας λέει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω εγώ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά, Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά, Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: μυαλά να είναι εδώ. Πρέπει νέοι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές επιλογές, που έχουν μέσα τους ενισχυμένο το πατριωτικό στοιχείο, να είναι εδώ. Δυστυχώς δεν τους συμφέρει να είναι εδώ, έτσι πως έχουν φτιάξει αυτή τη χώρα. Δεν τους συμφέρει να δουλεύουν μέρα νύχτα για 800 ευρώ και οι παπάδες θα παίρνουν 5.000. Και γι' αυτό το λόγο φεύγουν έξω. Βάλε τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω, για παράδειγμα. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω και ακούστε τι λέει. Αν βγάλει κανένας άκρη το τι λέει, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη. Βάλε να ακούσουμε τον Κυρανάκη, υπουργός τώρα. Και στον ανασχηματισμό, ποιος ξέρει τι θα τον κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω.
0: Ξανά την αρχή, παιδιά, ξανά. Δηλαδή, προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Μη μου στέλνετε λίγο μηνύματα. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ για να καταλάβω τον Κυρανάκη. Δηλαδή, αυτός θεωρείται τώρα ένας προοδευτικός άνθρωπος. Αυτός θεωρείται δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Ότι δηλαδή τι, προσπαθεί να μας κάνει καλό. Ότι αγωνίζεται για εμάς. Δηλαδή, να συγκεντρωθούμε. Είναι ακριβώς ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Είναι ένα λεπτό ακριβώς το ηχητικό. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε για ένα λεπτό. Μπορούμε ένα λεπτό.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερο κόσμος φέτος, ειδικά οι νέοι οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, την οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω? Θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι ασφαλής και σώος.
0: Αν καταλάβατε εσείς τι είπε και πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό, αν έπρεπε δηλαδή να κάνει όλη αυτή την ανάλυση για μια υπεύθυνη δήλωση, δεν ξέρω. Έχουν φύγει όλα τα λαμπρά μυαλά στο εξωτερικό και έχουμε μείνει εμείς εδώ με τον Κυρανάκη. Πρόβλημά σας. Εγώ υπεύθυνη δήλωση ξέρω να κάνω. Η τραγωδία της Θεσσαλίας πάντως δεν μου φαίνεται ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε τυχαία. Δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, δεν θέλω να με λέτε ψεκασμένο. Τότε είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι και είχαν πει ότι είχαν σπάσει κάποια φράγματα. Το πώς σπάσανε τα φράγματα δεν έγινε ποτέ έρευνα. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει ας με κατακρίνουνε. Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη. Τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευκη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές, γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Okay. Οκ. Okay.

0: άλλος μας λέει ότι με τις υποκλοπές ο Εβραίος αυτός, ο Ταλ Ντίλιαν, έχει στα χέρια του στοιχεία τα οποία καίνε το Μαξίμου. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος να βγει και να πει ότι καλό τον Ταλ Ντίλιαν να έρθει να καταθέσει. Τι έχει στα χέρια του? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ποια είναι αυτά τα συμφωνητικά? Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Ποια είναι αυτά τα email, ρε άνθρωπε? Υπάρχει ένας καταδικασμένος που λέει ότι έχει στα χέρια του αποδεικτικά στοιχεία που εμπλέκουν την ΕΥΠ και την κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δεν υπάρχει ένας που να έχει τα κάκαλα εισαγγελέας να βγει να πει καλό τον Ταλ Ντίλιαν σε απολογία. Δεν υπάρχει. Βάλε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Βάλε, γιατί πιστεύουν ότι λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι.
1: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του πέδωρου, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του πέδωρου, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών, και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
2: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
1: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών, και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, υπεύθυνη της Ιντελέξα, με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
2: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ήθελαν να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία, επαναλαμβάνω, ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, η όλη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που, όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Για το θέμα του λειτουργία του Πέδωρου, και το Πέδωρο ποιου στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ, και καταλαβαίνει κάποιος ότι
2: υπάρχει συνεργασία.
1: Και υπάρχει συνεργασία.
2: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και επικαλείται ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και αναμένεται κάποια στιγμή
2: να τα δείξει κιόλας.
1: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και τη δική του κατηγορία αρχικά καταδικαστή, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις, με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κάνατε,
2: μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
1: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα, ή ένας ξένος επιχειρηματίας, να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως
2: αντιδρούν,
1: γιατί πάει να γλιτώσει υπεύθυνοι των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή,
2: και
1: ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψη και των πιθανών αποκαλύψεων
2: όποτε
1: χρονική στιγμή του κυρίου Ντίλιαν.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ, ξέρετε τι αναρωτιέμαι? Ο κακοπροαίρετος αιμονικός. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι? Ο Σαμαράς γιατί δεν μιλάει για τις υποκλοπές? Δεν ξέρει, γιατί δεν αποκαλύπτει? Ακούστε να δείτε, παιδάκια όμορφα. Εγώ είμαι μικρός σε ηλικία και ξέρω να ξεχωρίζω το ποιος μιλάει έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν ξέρει τι έχει συμβεί με αυτό το σκάνδαλο? Γιατί διαβάζω άρθρα από διάφορα site του ομίλου που τον στηρίζουν από κάτι εκδότες με κόκκινα μαγουλάκια. Στο Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο εκδότης με τα κόκκινα μαγουλάκια, στο Ηράκλειο Κρήτης έριξε καινούρια χαστούκια, με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Και τι είπε ο Σαμαράς? Ότι ο Μητσοτάκης πολεμά την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Αυτό σε ένα καφενείο να πας εδώ πέρα στην Ποντο Ηράκλεια και να μπεις μέσα, το λένε όλοι οι παππούδες. Υπάρχει. Να πας να μπεις τώρα, πού θες να πας? Θες να πάμε σε άλλο χωριό? Θες να πάμε στο Ζαγκλιβέρι? Θες να πάμε προς το Κιλκίς? Θες να πάμε προς τις Σέρες? Θες να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα? Δεν ξέρω. Πιο κάτω δεν κυκλοφορώ τόσο πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ πέρα, σε όποιο καφενείο και αν μπεις και ρωτήσεις άνθρωπο, και όχι μόνο σε καφενείο. Και στο χωράφι να πας, και στην υπηρεσία, και στο γιατρό, και στο δάσκαλο, και να πας να ρωτήσεις, φίλε, ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ξέρεις θα σου πει? Καλά ρε τώρα τα δεδομένα. Αυτές ήταν ρε οι σκληρές σφαλιάρες και τα γαστούκια που μοίρασε ο Σαμαράς. Ότι είπε ότι ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ρε, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί. Είστε σοβαροί? Να μας πει ο Σαμαράς ποιοι συνεργαζόντουσαν με τον Ταλ Ντίλιαν. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τους Εβραίους. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για όλα αυτά που γινόντουσαν όταν ήταν πρωθυπουργός. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Καραμαλή, που κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα σενάριο να ξανά έχουμε πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Καλά, εγώ γελάω με αυτό το σενάριο, αλλά κάποιοι λένε και αυτό το σενάριο. Αυτό μας έλειπε, παιδιά, να αναστενάξουν πάλι τα σουλατζίδικα. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, να πηγαίνουν οι φουντάδες και οι ντελιβεράδες και οι βολτάδες και οι διανομής πορεία για να γεμίσουν το Μαξίμου ή το Ελληνικό Κοινοβούλιο με σούβλες. Έχετε δει διανομής να κάνουν πορεία? Κατεβαίνουν εκεί πέρα πόσα μηχανάκια, ένας πολύ σκληρός πυρήνας οι διανομής όταν κάνουν απεργία. Γιατί πεινάει ο λαός? Αλλά τέλος πάντων, θα περνάει μπροστά από την κεντρική οδό στην Αθήνα πορεία μηχανοκίνητη διανομέων και θα λέτε κάνουν απεργία, και δεν θα κάνουν απεργία. Θα πηγαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την παραγγελία του Καραμαλή. Αυτό μας λείπει τώρα. Κάτι άλλο που μάθαμε, μιας και που ανέφερα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πλακωνόταν στα γήπεδα με το Μαρινάκι. Μιλάμε για σοβαρότητα τώρα. Μιλάμε για κύρος. Μα όλοι λέγανε, μα τι επίπεδο. Μα τι επίπεδο. Μα βέβαια, όταν παίζουν να πούμε δύο Παοξίδες ή δύο Παναθηναϊκοί ή δύο Αργιανοί Μπουνιές στα γήπεδα, οι οπαδοί, οι χουλιγκάνοι. Τι είναι αυτά τα εγκληματικά στοιχεία? Όταν παίζει ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι Μπουνιές μέσα στο γήπεδο, ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους ένας εφοπλιστής και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ναι. Δεν ήτανε κάτι. Σιγά μωρέ τώρα. Πήγαινε πυγμαχία. Πήγαινε πυγμαχία. Διάβασα λοιπόν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η κατάσταση της υγείας της, έσφιξε τα δόντια. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί πι. Πάντως ξεκίνησε για να πάει στη δεξίωση της Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη στα Ποσειδόνια. Και όλοι ξέρουμε γιατί πήγε. Το πι το είχε πετάξει μια φορά η Ντόρα Μπακογιάννη όταν χόρευε. Δεν ξέρω πλέον αν το έχει. Λοιπόν, πήγε λέει γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γεφυρωθεί η διαφορά που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ντόρα παίζει αυτό το ρόλο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι θα πει? Όλα καλά? Με χτύπησαν, μου σκίσανε την μπλούζα, ξεφτυλίστηκα σε όλο το γήπεδο, και επειδή ήρθε η Ντόρα τώρα εδώ πέρα και έκατσε να πούμε στην εκδήλωση, στη δεξίωση, τελειώσαμε, δεν τρέχει τίποτα? Γιατί πολλοί λένε έξω στην κοινωνία, εγώ δεν το υιοθετώ, το ότι ο Μαρινάκης δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό που έγινε. Δεν έχει ησυχάσει. Δεν πάει να κεράσει όσα σοκολατάκια θέλει τώρα. Ο Βαγγέλας έχει πρόβλημα. Δεν του φεύγει με τίποτα. Αλλά την παραδέχομαι. Γιατί είναι 72 ετών, είναι άρρωστη και σηκώθηκε και πήγε να συμμαζέψει τις μακακίες των υπολείπων. Δηλαδή, η γυναίκα 72 χρονών άρρωστη σηκώθηκε να πάει, ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσει πάλι την πουγάδα. Τόσοι άντρες, ρε! Σηκώθηκε πάλι η γυραντόρα να πάει να σας ξελασπώσει. Δεν τρέπεστε λιγάκι? 72 χρονών έπρεπε να πηγαίνει καμιά εκδρομή να πούμε στους καταράκτες της Έδεσας. 72 χρονών είναι. Έπρεπε να παίζει κανένα σημαριό, να τραγουδάει, να απολαμβάνει τη ζωή. Τι είναι, μαμά σας είναι ακόμα να τρέχει να μαζεύει αυτά που κάνετε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να αναφέρω, γιατί έχω και 10 λεπτά μπροστά μου, αν και έχει και τρίτη ώρα τα φύγει. Θέλω να αναφέρω κάποιες μισθοδοσίες. Έχω και ένα ηχητικό τώρα εδώ πέρα για την πολεοδομία. Έχουμε θέματα. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε? Ρε, πώς περνάει έτσι η ώρα? Δύο μέρες το Σαββατοκύριακο παίρνουμε μια ανάσα και ερχόμαστε εδώ πέρα, έχουμε φορτίσει μπαταρίες. Σκέψου το καλοκαίρι που θα πάρουμε έτσι λίγο άδεια να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας, πώς θα επανέλθουμε. Πω. Λοιπόν, ο δάσκαλος στην Ελλάδα παίρνει 1.000 με 1.300 ευρώ. Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνει το ίδιο. Δηλαδή, δάσκαλοι και καθηγητές στην Ελλάδα παίρνουν 1.100 με 1.300 ευρώ. Οι νοσηλευτές του ΕΣΥ 1.200 με 1.400 ευρώ. Ο αστυνομικός 1.100 με 1.500 ευρώ. Ο πυροσβέστης 1.100 με 1.500 ευρώ. Θέλετε να τα λέω απλά με τον κατώτατο? Ωραία, πάμε έτσι για να μην μπερδεύεστε. Δάσκαλοι και καθηγητές παίρνουν 1.100 ευρώ. Νοσηλευτές του ΕΣΥ 1.100 ευρώ. Αστυνομικοί 1.200 ευρώ. Πυροσβέστες 1.200 ευρώ. Λιμενικοί 1.200 ευρώ. Στρατιωτικοί 1.200 ευρώ. Οι γιατροί 1.600 ευρώ. Οι δικαστές που είναι πρωτοδιορισμένοι 2,5 χιλιάρικα. Οι πανεπιστημιακοί λέκτορες και οι επίκουροι 2 χιλιάρικα. Και οι μητροπολίτες παίρνουν 5 χιλιάρικα. Σας φαίνεται λογικό? Έχουμε από τη μία μεριά αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά σας, που θα σας σώσουν τη δύσκολη στιγμή, που καταπολεμούν την παρανομία, που τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, που θα πάνε πρώτοι στον πόλεμο. Και απ' την άλλη έχουμε τους παπάδες με το λιβάνι. Και μαντέψτε, ο Μητσοτάκης δίνει σε αυτούς τους παπάδες με το λιμάνι, τους μητροπολίτες, 5 χιλιάρικα. Και στα παπαδάκια δίνει 3 χιλιάρικα. Και στο νερουλά της Βουλής και σε αυτό να δίνει 3 χιλιάρικα. Το καταλαβαίνετε? Σας κοροϊδεύουνε. Υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Και δεν είναι ορθόδοξοι όλοι αυτοί οι μητροπολίτες και οι παπάδες που δέχονται αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ορθόδοξοι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες. Σας αρέσει να το ξαναπούμε? Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αν θεωρώ, αν μου ζητούσε κάποιος να πω μια παροιμία, θεωρώ ότι η παροιμία που ταιριάζει καλύτερα στους Έλληνες, στους νεοέλληνες πολίτες, είναι αυτή. Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το χρόνο σου χάνεις και το γουρούνι ενοχλείς. Το σκέφτομαι να πάω να γίνω παπάς. Το σκέφτομαι. Σοβαρά σας μιλάω, το σκέφτομαι. Λες, ρε λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα που σήμερα έχει αναρτήσει, που σήμερα έχει βάλει μέσα αυτή την εφημερίδα τη σημερινή το άρθρο, την τοποθέτησή μου για την Καριστιανού. Για μένα αυτή είναι η αλήθεια μου. Λέω πράγματα μέσα που δεν τα ξέρει κανένας. Έχουμε δώσει έναν αγώνα ισχυρό και δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σε αυτούς τους δημοσιογράφους που καθημερινά εδώ πέρα σας ενημερώνουν, να τους αδικούνε. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω την αχαριστία απέναντι στο Focus FM 103,6. Βοηθάμε γιατί θέλουμε και βοηθάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει. Θα εκτιμάτε κάθε κίνησή μας. Γιατί αν σας βοηθάμε και δεν μας εκτιμάτε, δεν θα σας ξαναβοηθήσουμε. Απλά πράγματα. Γιατί δεν θέλω να βοηθάω αχάριστους. Δεν θέλω, ρε φίλε, δεν γουστάρω. Και στη ζωή μου ισχύει αυτό. Όχι μόνο με το ραδιόφωνο. Και στη ζωή μου ισχύει. Δεν έχει με να κάνει μόνο με τη δουλειά. Δεν γουστάρω να βοηθάω αχάριστους. Δεν γουστάρω, δεν με γεμίζει, ρε φίλε. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι αχάριστος, τελειώσαμε.

0: Δεκτή, λέει, έκανε την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη ο Πέτρος Κόκαλης. Τρομερή είδηση. Είναι σαν αυτό με την Καριστιανού, που αποδέχθηκε, όχι αποδέχθηκε, ναι, αποδέχθηκε την παρέτησή της. Που έλεγε τότε, θέλω να μου στείλουν email για να φύγω από το σύλλογο. Και όταν τη στείλανε email, έλεγε, αυτό το email είναι παράνομο. Ρε, εσύ δεν είπες να σου στείλουμε email για να φύγεις από το σύλλογο των τεμπών, των θυμάτων. Σου στείλανε email και μετά έλεγες, δεν είναι νόμιμο το email. Μόνοι τους μαλώνουν. Άλλη είδηση. Κόμμα, λέει, το κόμμα, λέει, του Σαμαρά θα ονομάζεται πολιτικό φθινόπωρο. Παλαιότερα είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη, δεν έπιασε και τώρα το πάει στο πολιτικό φθινόπωρο. Σου λέει, έφταιγε η εποχή. Την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια. Ο κόσμος κυκλοφορεί πλέον με κοντομάνικα. Δεν τους άρεσε. Πάμε με πολιτικό φθινόπωρο. Ίσως πιάσει. Αν δεν πιάσει και αυτό, μπορεί όταν είναι 90 χρονών, 1000 χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος. Μπορεί όταν είναι 90 χρονών να κάνει τον πολιτικό χειμώνα. Και όταν είναι 120, το πολιτικό καλοκαίρι. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα, Αντώνη. Όλα τα όνομα. Μην είσαι άδικος. Και μην διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις του Sky. Γιατί σε κάνουν να χαίρεσαι. Εντάξει. Δημοσκοπήσεις του Sky βγάζουν ότι είναι ο πιο όμορφος ο Μητσοτάκης. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Sky να κάνει μια δημοσκόπηση και να βγάλει ότι ο πιο όμορφος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το κάνει. Που, συγγνώμη, έχω άποψη, χάλια. Χάλια μαύρα. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Το μαλλί πρώτα απ' όλα θυμίζει κουρτίνα παλιού σπιτιού. Αυτά τα σπίτια τα οποία είχαν, ξέρετε, τις αντίκες και την κουρτίνα η οποία είναι χυτή. Αυτό μου θυμίζει το μαλλί του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να τον προσβάλλω. Ποιος είναι ο κομμωτής σου, αδερφέ, και ποιος σε κουρεύει με αυτόν τον τρόπο να μπορείς να έχεις κουρτίνα στο μέτωπο. Και για το κουστούμι έχω να σχολιάσω. Φοράνε κουστούμι και μου κλείνουν το ένα το κουμπί. Και τους είναι μικρό το κουστούμι. Και περπατάνε και τεντώνεται το κουμπί, φωνάζει βοήθεια. Ρε φίλε, άνοιξε το κουμπί. Και να πω ότι είσαι και κάνας εύσωμος, σαν κλαδί είσαι. Άνοιξε το κουμπί, ρε αδερφέ. Και πάρε μεγαλύτερο κουστούμι. Να είσαι ωραίος, να είσαι κυμπάρης. Με τα στενά. Τι νομίζεις? Οι μοδίστρες έχουν πέραση. Δεν βλέπεις τη μοδίστρα της Καριστιανού? Από το πουθενά μπορεί να την κατεβάσει υποψήφια. Και από το πουθενά να υπάρχει βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κατέβηκε με την Καριστιανού μοδίστρα. Να δω τότε τι θα πάθει. Θέλεις φίλε μοδίστρα. Θέλεις μοδίστρα. Βάλε τον Γκρίνμπεργκ, γιατί σαν επικοινωνιολόγος, δεν ξέρω, νομίζω δεν τα πάει πολύ καλά. Βάλ τον να σε ντύνει διαφορετικά. Τζάμπα τον πληρώνει. Τόσους συμβούλους έχει. Νέα Δημοκρατία δίνει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν μπορούν να ντύσουν τον Πρωθυπουργό αξιόλογα. Πλάκα κάνουμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και ας κάνουνε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Κάντε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Δεν έχει διαφορά. Κάντε πρόβες σε μια κούκλα. Αλλά μακριά τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις κούκλες, γιατί τις χαιρετάει στις βιτρίνες τις κούκλες. Προσεκτικά. Έτσι. Μην βγει καμιά φωτογραφία με καμιά κούκλα. Θα εκτεθείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στείνε το Λοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Ειδήσεις.
3: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7, μια μέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το φέριμποτ Αντώνιο Σμή, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αίτημα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων, Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο,
6: Κουμφθού 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.

0: την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κράτηση παραμένει 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη και καταζητούνταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς, 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη. Έγραψε μάλλον. Στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες.

0: Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό το φαγοπότι των χιλιάδων ευρώ στις πολεοδομίες, για να βάλω και το ηχητικό που θέλω για να ακούσετε, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Θεωρώ το ότι η μίζα στην Ελλάδα πάει σύννεφο και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάγκες.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Οι οποίοι βοηθάνε τη διαφθορά. Βοηθάνε στην παρανομία. Οι οποίοι δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε δεν δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το κάνουν για προσωπικό τους όφελος. Βάλε το ηχητικό λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί μπορεί να μην τους έχουν ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει. Αν και έχουμε δει και στη Χαλκιδική μια αντίστοιχη περίπτωση με την πολεοδομία και επέστρεψαν όλοι στην υπηρεσία κανονικά. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Τώρα με τις πολεοδομίες Αττικής, τα ίδια. Τα ίδια με τους διορισμένους από την εξουσία.
3: Ζουν στη διπλανή πόρτα, θησαυρίζουν από υποθέσεις διαφθοράς 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Φέρεται να ήταν τα ρήφα για πολεοδομικές εξυπηρετήσεις που έκανε κύκλωμα από εξάρθρωση η αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε επί μήνες σε πολεοδομίες των βορείων προαστίων. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ανδρόγυνο. Η γυναίκα είχε υψηλή θέση στο Δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς. Όμως, ευτυχώς, είχε προλάβει να τον ξυλώσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς πριν από 2 χρόνια.
4: 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές διευκολύνσεις. 35.000 ευρώ συνολικό κέρδος. Δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. 6 συλλήψεις, 30 αναζητούνται. Μια εγκληματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρόλους.
5: Κάποιος πήγε, πλήρωσε και προχώρησε.
6: Και τι έργασε?
5: Πολεοδομικές παραβάσεις, διευκολύνσεις γενικώς. Πολεοδομία. Και το γρηγορώσιμο που λένε.
4: Από το 2024 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον 2 πολεοδομίες. Μαρούση και Κηφισιά. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις θέσεις τους, φέρεται να εξασφάλιζαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.
7: Έβαζαν μπροστά υποθέσεις, νομιμοποιούσαν ακίνητα ή κατασκευές, έπαιρναν χρήματα ακόμα για να βάλουν μικρότερα πρόστιμα.
8: Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν, προσπάθησε να διευκολύνει, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρηματισμού, δεν προκύπτει θέμα χρηματισμού.
4: Στην κατοχή του έχουν βρεθεί χρήματα, χρηματικά ποσά που δεν.
8: Ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
4: Αρνητικό ρόλο φέρεται ότι είχε ένα αντρόγυνο. Η γυναίκα με υψηλή θέση στον Δήμο Γαλατσίου και ο σύζυγός της, προεδιευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς, που ξυλώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια.
9: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατήχε στην υπηρεσία δόμησης.
10: Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η γραμματέας του Δήμου πάβεται από τα καθήκοντά της μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται.
11: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα δρούσε κατά κύριο λόγο σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπως
6: στην Κηφισιά. Η παραλαβή των χρημάτων γινόντουσαν σε προστατευμένους χώρους όπως εντός οχημάτων, πάρκινγκ καταστημάτων ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που οι ίδιοι γνώριζαν.
12: Αναμένουμε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών και αντιστοίχως θα κινήσουμε και την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται.
6: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Επικοινωνούσαν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγουν την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους.
4: Αντί για τη λέξη χρήματα χρησιμοποιούσαν κωδικούς, λέξεις κλειδιά όπως καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά.
13: Έχουμε συνηθίσει πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση.
4: Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τρίτη. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούσαν να πούμε και λέξεις κλειδιά. Λες και εδώ πέρα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι όσοι χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή αντί για τα λεφτά έλεγε φέρ τα χαρτιά, φέρ τα σχέδια, φέρ τα εργαλεία, φέρε τον καφέ. Θα μπουν φυλακοί. Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας. Θα μπουν φυλακοί. Ήρεμα ρωτάω, ή θα επιστρέψουν στην υπηρεσία όπως άλλοι και άλλοι. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές. Εδώ με ενημερώνουν και για άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προσωπάκια τα οποία παίρνουν μιζούλες. Θα σας πω τι έχω ζήσει εγώ. Δεν θα πω περιοχή, αλλά το έχω ζήσει. Ξαφνικά από το πουθενά σε ένα βουνό που είχε δάσος, κάποιοι είδαν ένα σπίτι να ξεφυτρώνει. Είχε δάσος, ξεφύτρωσε στη μέση ακριβώς ένα σπίτι, μια βίλα. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, πώς γίνεται ρε φίλε εμάς το δασαρχείο να μας κυνηγάει αν πάμε να κόψουμε ένα κλαδί, ένα δέντρο, και εκεί πέρα να έχει κοπεί ολόκληρη περιοχή και να έχει σηκωθεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Πώς γίνεται αυτό πράγμα? Πήγανε οι κάτοικοι και κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στον οποίο ήρθανε. Κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Το δασαρχείο τους είπε είναι νόμιμο. Αυτοί πήγαν από κοντά μόνοι τους οι κάτοικοι και ανακάλυψαν κομμένα δέντρα. Φαίνεται το κομμένο το δέντρο, δεν μπορεί να βγάλει τη ρίζα ο άλλος. Πήρα ξανά τηλέφωνο στο δασαρχείο και τους λένε, ακούστε λίγο να δείτε, εδώ πέρα εμείς έχουμε αποδείξεις το ότι υπάρχουν κομμένα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός έκοψε δέντρα, δεν είμαστε τρελοί? Το θυμόμαστε το δάσος που υπήρχε εδώ. Έκοψε δέντρα και έχτισε βίλα. Θα έρθουμε, λέει, να το εξετάσουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, δεν τους πήρε κανένας τηλέφωνο. Τους ξαναπήρανε τηλέφωνο. Ελάτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, σας λέμε, έχει κόψει το δάσος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και κάνει και εργασίες, όχι τίποτα, κάνει και εργασίες. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό που πήγανε, αυτός ο τύπος είχε φτιάξει περίφραξη και είχε κλείσει τη βίλα του γύρω-γύρω με τείχο τσιμεντένιο 1,5 σχεδόν 2 μέτρα. Πού? Δεν μπορείς να χτίσεις τέτοιους τείχους. Πολεοδομικά δεν μπορείς να χτίσεις τόσο ψηλό τείχο. Άστο αυτό όμως, αυτό πάει στην πολεοδομία. Πήγε το δασαρχείο με τους κάτοικους εκεί πέρα έξω από την πόρτα της βίλας στο δάσος. Και ξέρετε τι τους είπε το δασαρχείο? Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βίλα, διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Ναι, τους λένε οι κάτοικοι, αλλά αυτό το σπίτι χτίστηκε σε σημείο που πριν ήταν δάσος. Και εμείς το γνωρίζουμε. Και σας στέλνουμε τόσο καιρό μηνύματα να έρθετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο και πώς χτίστηκε η βίλα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιωτικό χώρο, όλα είναι νόμιμα. Τους στείλανε εκεί πέρα και μια περιοχή αποχαρακτηρισμένη στο δασαρχείο και όλα καλά. Και σας ρωτάω εγώ, θα ελέγξει ποτέ κανένας αυτούς από το δασαρχείο αν πήρανε μίζα? Και αν τους ελέγξει, θα τους κλείσει στη φυλακή? Θα ελέγξει ποτέ κανένας πως αυτός ο τύπος σήκωσε φράχτη 2 μέτρα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται και αν τα έσταξε στην πολεοδομία? Γιατί αν τα πήρε η πολεοδομία, το δασαρχείο και ο Δήμος, κάνει από ό,τι φαίνεται ό,τι γουστάρει όπου γουστάρει. Όπως ο Βενιζέλος σας έχω πει στη Σκόπελο, που πήγε μου έχτισε σε ένα σημείο σπίτι, αν πάτε στη Σκόπελο θα το δείτε. Πού είναι η βίλα του Βενιζέλου? Έχει ένα ολόκληρο λόφο, ένα βουνό εκεί και ένα σπίτι μόνο του, το οποίο έπεσε μισή αυλή, λέει, και το ξανάφτιαξε πιο πάνω. Κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Βενιζέλος. Επίσης, ένα κομμάτι στη Σκόπελο, έναν ολόκληρο λόφο, τον έχει κλείσει ο δήμαρχος της περιοχής εκεί πέρα. Έχει βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν θυμάστε? Είχε βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου και είπε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι όλο δικό μου. Ένας ολόκληρος λόφος. Και είχα βάλει εγώ να πάω σε μια παραλία πριν 5 χρόνια. Είχα βάλει να πάω σε μια παραλία εκεί που ήθελα να δω κάποια πράγματα και δεν μου επέτρεπε να πάω στην παραλία. Γιατί λέει αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λόφο, λέει, τον έχει κλείσει, είναι του δημάρχου. Και Λαϊδάς μετά ή δεν και Λαϊδάς? Πες με εσύ, και Λαϊδάς ή δεν και Λαϊδάς? Και τι θα κάνω εγώ? Θα κάτσω να πληρώνω δικηγόρους, να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Τον δήμαρχο? Να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Το δασαρχείο? Τις κρατικές υπηρεσίες? Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ? Θα βρουν αυτή τρόπο, από εδώ, από εκεί, όποτε θέλουν να εκτυπώνουν και ένα έγγραφο. Βάζουν και μια ημερομηνία πάνω, άμα είναι μπλεγμένος και υπουργός, πατάει και μια σφραγίδα και όλα καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουν την εξουσία? Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. Εκτυπώνουν ό,τι έγγραφο θέλουνε. Περνάνε ό,τι νομοσχέδιο θέλουνε. Ανεξέλεγκτη με λίγα λόγια. Και όσο εγώ αυτά λέω, όσο λέω εγώ αυτά, μου στέλνει άλλος μήνυμα και τι με ρωτάει? Τι με ρωτάει τώρα αυτός ο ανίκητος? Τι με ρωτάει? Είχαμε τέλος πάντων έναν καλεσμένο, ο οποίος ήταν εκεί 92-93 χρονών, πιστός ακροατής του Focus FM 103,6, και με ρωτάει από τι έφυγε, ρε παιδιά. 93 χρονών, από τι έφυγε? Από τι έφυγε, ρε αδερφέ? 93 χρονών, από τι έφυγε? Για πες μου, από τι μπορεί να φύγει 93 χρονών? Εννοείς ποιος ήταν ο λόγος? Να το καταλάβω. Αλλά 93 χρονών, από τι έφυγε έτσι ξαφνικά? Να μην το πω, γιατί ακούνε και άνθρωποι της ηλικίας. Από τα νιάτα έφυγε. Ήταν πολύ νέος και έφυγε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έκανε σούζες με το παπάκι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω να κάνει σούζες 93 χρονών ο άνθρωπος. Καλά να είναι όπου κι αν είναι, Θεός χωρίς τον. Κουράγιο στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ακροατές μας. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια και είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες σε ό,τι χρειαστούν. Το λέμε εδώ πέρα, πάρτε τηλέφωνο, είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πνευματικά όμως τι ισχύει. Γιατί καλώς ή κακώς οι Μητροπολίτες παίρνουν, να πούμε, τον Πικικίνη και κελαϊδάνε ανάλογα. Και σας λένε ό,τι τους πει η κυβέρνηση. Εδώ είχαν πάρει πόσα εκατομμύρια για να κάνουν δρομάκια στο Άγιον Όρος. Και δρομάκια δεν κάνανε. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, τι λέει η Ορθόδοξη Παράδοση για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και για τη φιλιδονία? Να κάνουμε μια αναλυσούλα να καταλάβετε τι λέει η Ορθοδοξία, γιατί πλέον δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς πολλοί. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου μιλήσει για την Ορθοδοξία με σωστό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Παράδοση λοιπόν λέει για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία και για τη φιλιδονία συγκεκριμένα πράγματα. Για τη φιλαργυρία λέει ότι θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά πάθη της ψυχής. Γιατί η προσκόλληση στα χρήματα και τα υλικά αγαθά σε αρρωσταίνει. Συγκεκριμένα η Αγία Γραφή γράφει μέσα: ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Γιατί γεννά την απληστία και την αδικία. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται περισσότερο τα χρήματα παρά τον εαυτό του. Γιατί σκληραίνει την καρδιά απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Και γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της αγάπης, της ελεημοσύνης και της ταπείνωσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ότι η φιλαργυρία είναι αρρώστια. Ότι η Ορθοδοξία ως αντίδοτα της φιλαργυρίας θεωρεί την ελεημοσύνη, τη γενεοδορία, την εγκράτεια, την εκτίμηση και το σεβασμό προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λεφτά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να συμπεριφέρεσαι όπως γουστάρεις. Και ούτε γίνεται να ξεπουλάς την ιδεολογία σου και τις απόψεις σου και τα πιστεύω σου για τα χρήματα. Πάμε τώρα στη φιλοδοξία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με τη δόξα. Θέλουν τη δημοσιότητα, θέλουν την προβολή. Κάνουν ό,τι κάνουνε για να τους δούνε οι υπόλοιποι. Ξέρετε, πολλές φορές οι πατέρες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι ρωτάνε, αν πετύχαινες ακριβώς αυτό που έκανες, αλλά χωρίς να το μάθει κανένας, θα ήθελες ακόμα να το κάνεις? Ή το έκανες για να σε δούνε? Ή το έκανες για να πάρεις τα εύσημα? Ή βγήκες μπροστά για τον εγωισμό σου? Αν η απάντηση είναι ναι, θα το ξαναέκανα, τότε το κίνητρο είναι η αγάπη. Η αγάπη για το έργο, για την αλήθεια και γιατί όντως θες να προσφέρεις. Αν η απάντηση είναι όχι, αναζητάς την δόξα και θέλεις να πάρεις την επιβεβαίωση για να ταΐσεις τον εγωισμό σου. Οκέι, πάμε τώρα και στη φιλιδονία. Φιλιδονία, ειδονή δηλαδή, φίλος της ειδονής, σου αρέσει να περνάς καλά, σου αρέσει να απολαμβάνεις και δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία είναι και η προσκόλληση στο υπερβολικό φαγητό, στο ποτό, στην αναζήτηση συνεχώς.
14: Η ώρα είναι 3:30.
15: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
5: Μίνα,
4: και Έλμου.
5: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Αχαΐα,
12: Ηλία,
11: Έτωλο Ακαρνανία
12: και www.radiogamma.gr.
5: Αυτοί που πολιτεύονται και λένε «Α, ζήτω η Ορθοδοξία και είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς, ναι, πίστη». Πού είναι Ορθόδοξοι? Δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Βλέπουν κάμερα, βλέπουν τέτοια και τρέχουν. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τρέλα που έχουν για το χρήμα. Δεν μπορούν. Θα μας κουνήσουν για το δάχτυλο. Μου έστειλε το πρωί ένας φίλος μια αγγελία για να γελάσω. Μου λέει δες αυτή την αγγελία για να γελάσεις. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να σας το πω. Αυτό ήταν πολύ άστιο. Λοιπόν, στέλνει την αγγελία και η αγγελία είναι, έχει βάλει ένας μια φωτογραφία από τρία ελάφια και λέει πολλούνται κοψοχρονιά αυτά τα ελάφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Και του γράφει σε ένα σχόλιο μία κυρία από κάτω. Ρε πουλάκι μου, του λέει, κάνε μια καλή πράξη, λέει, και άφησε ελεύθερα αυτά τα ζωάκια στο φυσικό τους περιβάλλον. Και της απαντάει ο ανίκητος. Γιατί δεν κάνετε εσείς δύο καλές πράξεις? Αγοράστε τα και αφήστε τα εσείς ελεύθεροι, ελεύθερα. Σωστό είναι να το σκεφτείς. Σου λέω, έχω ανάγκη τα λεφτά. Αν μπορείς, βοήθα. Στην Αφήνα παίξανε μπουνιές, το είδα, ναι. Άμα κάποιος κάτσει και διαβάσει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με ενημέρωσαν και από την αίθουσα σύνταξης, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παρενοχλούσε μια κοπέλα και την παρακολουθούσε για πάρα πολλές μέρες. Σε ένα μαγαζί εστίασης που είχαμε παλαιότερα, το έχω ζήσει ενεργά αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρενοχλούν κοπελίτσες. Τις παρενοχλούν κανονικότατα. Και πολλές φορές γίνονται αιμονικοί και τις παρακολουθούν και δεν τις αφήνουν σε ησυχία και πρέπει κάποιος να παρέμβει. Η ελληνική αστυνομία πάντα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν τους πεις κάτι για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έρχεται μόνο αν γίνει το κακό ή με καταγγελία. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταπολεμήσουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές πρέπει να λάβει δράση και κάποιο αρσενικό της περιοχής ή κάποιος γνωστός ο οποίος έχει τα κότσια να πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει σε αυτό τον αιμονικό, φίλε, σήκω φύγε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι έγινε και στη Ραφίνα. Πήγε αυτός ο αιμονικός μέσα, παρενόχλησε το κοριτσάκι. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, του είπαν σταμάτα ρε άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνεις. Έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μαχαιρώσει αυτούς τους δύο. Ο ένας ήταν και πελάτης. Να πας να βάλεις δηλαδή βενζίνη και να από το πουθενά να φύγεις μαχαιρωμένος. Και μετά έγινε της πόπης. Τον έναν δεν τον πέτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σεσημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος αφού είναι επικίνδυνος? Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει δεν την προστάτευσε κανένας? Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας, έγινε κάτι με μια κοπελίτσα λέει από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάσανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο ρε παιδιά. Γιατί πολλές φορές ξέρετε υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία... Τι λέει? Όχι ρε, ποιο... Η Καλλιόπη και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη λοιπόν και σε κάθε Ναυκράτη. Ναυκράτης, πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα. Ξέρετε κανένα Ναυκράτη? Υπάρχει κανένας Ναυκράτης στην Ελλάδα? Ναυκράτης. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένα τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε? Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε λέει πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
12: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΕΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΕΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
13: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
12: Και μαζί με άλλους δύο.
13: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι, ναι.
12: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι και γι' αυτό ναι. Έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΕΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
5: Δεν είναι φοβερό αυτό? Αυτά που λέει είναι σοβαρά? Μήπως να την ξανακούσουμε? τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζ η ΕΕΠ. Από τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται? Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΕΕ και γιατί τους παρακολουθούσαν? Τι λέει? Ενοχλούσε κάποιους ο Καραϊβάζ? Ξαναβάλε την κυρία.
12: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΕΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής της ΕΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
13: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
12: Και μαζί με άλλους δύο.
13: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι, ναι.
12: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι και γι' αυτό έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΕΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
5: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν? Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουν να πούνε? Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάσιτο ό,τι συμβαίνει και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία, για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί? Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου? Και ασχολείστε, να πούμε, με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμορους. Στα δικαστήρια λέει ο Στάτης Σχίζας και η Σούλα Γκλάμορους. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς? Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς? Δεν βλέπετε τι συμβαίνει? Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο, σας λέω, και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί? Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά, γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε, δώσ' το. Δώσ' το να ακούσουν για τα νησάκια, να ενημερώνονται, για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος στις επάλξεις ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώσ' το!
14: Μιλάμε, κύριε καθηγητά, για 153 νησιά που βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Να φέρουμε μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κίναρος και Λέβιθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο. Είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα, και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο, και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη, γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τουρκοί. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι το επόμενο, είναι η Ρώσκη και η Στρογγυλή. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη Ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο, που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο, Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά, και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
15: Ο κ. Καταρχάς επιμένει ότι αυτός ο νόμος θα είναι ένας νόμος προκειμένου να μαζέψει τα διάφορα διατάγματα και τα λοιπά σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το νόμο βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπασκαρά, ο οποίος είναι ένας από τους υπέρτες του νόμου. Θα λέει πρώτα απ' όλα για τα χωρικά ύδατα και για το Αιγαίο που μας νοιάζει πιο πολύ, θα είναι, λέει, στα 6 ναυτικά μίλια.
14: Εμείς.
15: για την Τουρκία. Και για την Τουρκία και γιατί, καλά, για την Ελλάδα δεν θα λέει βέβαια, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι μέχρι τα 6 μίλια, ούτε εσύ μπορείς να πας παραπέρα. Τώρα, αυτός ο νόμος θα οριοθετεί την ΑΟΣ, όπως λένε, και επίσης θα υπάρχει μία πρόβλεψη, τουλάχιστον όπως είπε η κρατική τηλεόραση, για τις γκρίζες ζώνες και αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το που λέει το ΑΧΑΜΠΕΡ. Δηλαδή λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους πόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς πόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια.
16: Αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, Μαρία.
15: Ήδη, στο Αιγαίο, αν πει ότι αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτόν τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε και τα γνωρίζουμε και ξέρουμε.
14: Νομίζω έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέλει, είναι το θέμα.
16: Δηλαδή,
14: ωραία, περνάει ο νόμος, έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε
16: τα. Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο. Μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
17: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικού κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
14: της ΑΟΣ
17: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες και έτσι ανάλογα διαμορφώνεται η επίρρεια.
14: Δεν θέλω όμως να πω.
17: Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και αυτό το καταλάβουμε
14: αυτό. Και τη λύση στο μισό Αιγαίο.
17: Πέρα των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες, αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
16: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
17: Κοιτάξτε.
16: Θα σας πει ο άλλος, μα τι να κάνουμε.
17: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει για παράδειγμα να βάλουμε ως θέμα, ως βάση συζητήσεως το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης.
16: Και βεβαίως... Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Και... τι να κάνουμε δηλαδή.
17: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση. Ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει.
15: Νέους κανόνες εμπλοκής, επομένως.
16: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Νέοι κανόνες εμπλοκής.
17: Νέοι κανόνες εμπλοκής, μια μετάδοση. Αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζών αυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
16: Σωστά.
17: Έτσι. Βάζουμε κανένα γρήγορα, επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας στο Αχιλλέα. Φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία. Φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά. Μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία, τάχιστα όμως. Και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
5: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέων, η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε, το Γιανακόπουλο. Άντε βάλ τον και το Γιανακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιανακόπουλο. Ναι, τι λέει ο Γιανακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ και 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως. Για βάλε να τον ακούσουμε και αυτό, να ακούσαμε όλους τους άλλους, βάλ τον και αυτό.
18: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια? Ποιος ήταν υπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη λεωφόρο που γίνανε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά?

0: Τι είναι αυτό, δε. Τι λέει, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό στο τέλος, τι παθαίνει, ρε.
1: Έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Για να βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιαννακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη τη θητεία. Στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστονα τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστονα αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε. Κόψτο να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με Μεϊμαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά. Θα απαντώ και μόνο πολιτικά, θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Και... εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και να μην αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και πέρατε και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία προσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες, ναι. Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ γνώριζε, ναι, ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιος μου κάνει τώρα μάθημα, αυτός που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας?
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
4: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε θελημένα. ένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ.
5: Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
0: Τι τον είπε, λέει, άντε και γαργαλίσου.
5: Ράκι. Άντε και κολ.
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
5: Μαράκι. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος...
0: Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Όσοι είχε αρχίσει να αγαναχτεί, έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Σε τουλάχιστον 5 άτομα.
5: Το ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
10: Δεν θα
9: γίνει. Δεν θα
10: γίνει. Όχι.
9: Να βγω εγώ τα λιμάνια.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν νοθεία στις σοκομματικές Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και Μεϊμαράκη, τι έγινε ρε φίλες, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το Μεϊμαράκη. Γι' αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις. Όσο είναι ευρωβουλευτή. Δεν ασχολείται, σου λέει, τι ακάδημο εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτη. Και αφού μιλήσαμε για επίπεδο και αφού μιλήσαμε όπως μιλάνε οι νεοδημοκράτες μεταξύ τους και για τέτοια ευγένεια, θα κλείσω με ανάλογο τραγούδι. Και γιατί γιορτάζουν και οι Καλλιόπες σήμερα. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Έχω και κορμί, έχω και φωνάρα. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Πας και συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε καταδικασμένοι αν οι Έλληνες δεν αποκτήσουν αντίληψη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρό σεισμό 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7, μια μέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιος Μη, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αίτημα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 από 4.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

yeux en jardin. Une forêt.

tes yeux. En jardin. Une forêt.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρό σεισμό 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2000. Το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008.

0: σώθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιο Σμή που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έτοιμα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκο.
6: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο.

0: εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες...

0: είναι 11:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
4: το. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94FM.
16: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρό σεισμό 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7, μια μέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιο Σμή, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αίτημα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να πω μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε

0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
4: Que serais-je sans toi?

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα 94.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Πες τα, δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσκιο σου να δω. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χορεύες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
4: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
4: Μην
1: είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που ταράντησα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.

Now that's jazz. www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρό σεισμό 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7, μια μέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το ferry boat Αντώνιο Σμή, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αίτημα αποφυλάξης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 από 4.
2: Η οδηγική απόλαυση. αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα, φωτς και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.

0: και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
4: Είμαι Φωτίνη Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Έχετε πρόβλημα.

0: εξέταση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο. Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι καινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλουγλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94 FM.
6: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν. Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνεται ότι οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής διαμεσολαβητή Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τα δύο μέρη κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα συμπεριλαμβανομένης επικράτειας του Λιβάνου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνουν αμοιβές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να άρουν πετρελαϊκές κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια. Το Ιράν δεσμεύεται να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αραιώσει το απόθυμα ουρανίου. Η τελική συμφωνία εκκρεμεί με πολιτικά και νομικά ζητήματα υπό εξέταση. Ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε χτες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθόνης. Με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αττική, αλλά και στην Πάτρα και Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ενώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για δυνατό επιφανειακό σεισμό, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι εξόχου σεισμογενής, θυμίζοντας το μεγάλο σεισμό των 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο του 2008. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7, μια μέρα πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Περίπου 20.000 άτομα συμμετείχαν στην οργισμένη κινητοποίηση, όπου έκαψαν Τέσλα και πέταξαν πέτρες στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονης γυναίκας στην περιοχή Ρίου Αντιρίου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα την ώρα που κολυμπούσε και βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα. Κατόπιν εντολής του λιμενικού, παρενέβη άμεσα το ferryboat Αντώνιος Μη, που εκτελούσε δρομολόγιο Ρίου Αντιρίου, όπου έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αίτημα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου, καθώς επιμένει στην αθωότητά του. Ο κατηγορούμενος θα

0: συζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησής του και την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Ο 64χρονος απολογούμενος στην ανακρίτρια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό στιγερό έγκλημα και δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ένας ισχυρισμός που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στην Πάτρα και μάλιστα σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να κινητοποιείται άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το χώρο. Την παρουσία των ζώων γνωστοποίησε ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ την απρόσμενη επίσκεψη, σημειώνοντας ότι αυτά είναι τα καλά κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 από 4.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στον πολιτισμό, ελκρίαστε.

Il va pousser Wale. Il y a Moudiaine. Banaba Diaine.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε το.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Ράδιο Γάμα,
6: 94 FM.
5: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 90.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ραδιογάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Bella ciao. Ma nella versione. Nella versione originale, cioè la canzone è nata come canto delle mondine, è una canzone di tutte le mondine, e quindi questa canzone ha più di 100 anni, dopo è diventata, ha avuto un'altra versione, ma la versione originale è questa, cioè l'edizione delle mondine.
8: Allora, bella, ciao.
7: Grazie.

passion. Yes, sure, j'y montrerai à Zartra.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Μπουμπά τεμπάνε. Σε λάπες ο Ιουσονάντο.

de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.